0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Καραπίνης.
1: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
2: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
3: Είμαστε οι Μέλισσες.
4: Καλημέρα και καλά ξυπνητούρια. Αλλά Radio Crete 102,8. Ακούτε και είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Μέχρι τις 10 θα κάνουμε παρέα εδώ μαζί με την καλύτερη μουσική από το αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Δακτυλικά αποτυπώματα πάμε να πάρουμε λοιπόν και εμείς τώρα από τον καιρό, που σήμερα θα είναι αρκετά ζεστός παρά τον αέρα που θα έχουμε, τα μελτέμια. Την ημέρα θα έχουμε μεν 30 βαθμούς Κελσίου, εντάξει δεν θα ανέβει πάρα πολύ σε σχέση με άλλες πόλεις της Ελλάδας, αλλά το βράδυ από ό,τι φαίνεται η ελάχιστη θερμοκρασία 25 βαθμούς Κελσίου δεν θα είναι και τόσο ευχάριστη. Άρα 30 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, 25 ελάχιστη, αέρας και μελτέμια όλη την ημέρα. Κάπως έτσι θα γράψει η σημερινή ημέρα και γι' αυτό το λόγο το βράδυ θα χρειαστούμε οπωσδήποτε κλιματισμό. Και γι' αυτό δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης και στην Climatologic, που από το 1996 είναι μαζί μας στην αγορά εναλλακτικών και μη πετρελαϊκών μορφών και ψήξης και θέρμανσης. Στο climatologic.gr μπορούμε να βρούμε όλες τις πληροφορίες, αλλά εάν θέλουμε μπορούμε να πάμε και στο φυσικό τους κατάστημα, που είναι Ελευθερίου Βενιζέλου 106, είναι το νέο κατάστημα, πηγαίνοντας προς Γάζη στον κόμβο Ανόδου, θα το δείτε εκεί. Και πάμε τώρα να ακούσουμε Χρήστο Μάστορα και Δημήτρη Μπάση, ένα λεπτό.

0: Πώς να μην ξυπνήσεις ωραία με το Αιγαίο της Ανασφύση εδώ στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και πάμε να δούμε τι παγκόσμιες ημέρες έχουμε σήμερα. Και σήμερα λοιπόν 16 Ιουλίου έχουμε παγκόσμια ημέρα. Τι ωραία! Παγκόσμια ημέρα φιδιού λοιπόν σήμερα. Να τέτοια, σας κάνουν και παγκόσμιες ημέρες και μετά χαίρεστε. Κατάλαβες, λέτε δεν μπορεί, θα είμαστε σημαντικοί. Τα φίδια λοιπόν γιορτάζουν σήμερα. Τι να πω, δεν θα το σχολιάσω και πολύ. Θέλω να πω απλά ότι αυτή η ημέρα δημιουργήθηκε γιατί στόχος της είναι να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι βλέπουν τα φίδια και να προωθήσει την ειρηνική συνύπαρξή τους. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ, αγαπητό. Δεν ξέρω τι ήταν ο ΙΕ, το έκανε αυτό. Κάποια οργάνωση για τα φιδάκια το έκανε αυτό. Δεν ξέρω, εντάξει. Δε. Μπορεί με τα γλυκύτατα ερπετά να έχουμε μετά τον Χάρι Πότερ να τα συμπαθήσαμε για λίγο παραπάνω. Αλλά τα δίποδα φιδάκια δεν νομίζω να τα συμπαθήσει ποτέ κανείς όσο προσπάθεια και αν κάνετε. Όλοι σας, λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα φιδιού σήμερα, λοιπόν, διασκεδάστε το όσο μπορείτε, η μέρα σας είναι σήμερα, από αύριο ξανά τα ίδια. Νίκος Πορτοκάλογλου έρχεται τώρα, ας διέπουμε φυσικά, θάλασσά μου σκοτεινή.
1: Αχ, θάλασσά μου σκοτεινή.

Αλληλούια, ακούσαμε από Ελένη Φουρέιρα, Λαύρη Ιωκρήτη 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα και ποιοι γιορτάζουν. Για να δούμε εδώ οι γιορτές λοιπόν και πανηγύρια. Δεν βλέπω πολλά. Για να δούμε και στο εορτολόγιο. Εν τω μεταξύ, θα δούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση εδώ να βρούμε κάποιον που να γιορτάζει, κάποιος Άγιος. Θα υπάρχει και φυσικά υπάρχει. Να το. Δεν είναι από τους μεγάλους Αγίους. Είναι ο ιερομάρτυρος Αθηνογένους και τον συναυτό, μάρτυρος Φαύστου. Τώρα δεν βαφτίζει κανείς το παιδί του Φαύστο, οπότε σου λέει δεν γιορτάζει κανείς. Και τον Εμπισιδία, 15.000 Αγίων Μαρτύρων. Καλά, 15.000 άτομα, ένα όνομα δεν βρήκαμε στην εκκλησία. Τι γίνεται εκεί πέρα? Ό,τι και αν είναι σήμερα, όποιος έχει γενέθλια, τουλάχιστον έστω μπορείτε να πάτε στο Heaven Ανθοπολείο, το αγαπημένο μας Ανθοπολείο που τα έχει όλα εκεί, και να πάρετε γλάστρα. Ανθοδέσμες ειδιδώρων, καλύπτει όλες τις ανάγκες και κάθε περίσταση και φυσικά στολισμούς για γάμους, βαπτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις και διαθέτει και ολοκληρωμένες προτάσεις υψηλής αισθητικής και για εταιρικά event. Πηγαίνετε στην Ελευθερίου Βενιζέλου 83 για να δείτε από κοντά τη δουλειά τους. Πάρτε ένα τηλέφωνο πρώτα για ραντεβού στο 2810-824-970. Heaven Events, γιατί κάθε στιγμή αξίζει μια πραγματικά όμορφη διακόσμηση. Απόν έρχεται τώρα εδώ στο Λαυρίδιο Κρήτης και προβλήματα.

Πάμε να δούμε πώς έγραψε η ιστορία η σημερινή ημέρα, έτσι μουσικά και όμορφα. Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Ακούτε, είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης, ο εγκεκριμένος και έγκριτος και ό,τι θέλετε ιστορικός εδώ του σταθμού. Το 1054, λοιπόν, σαν σήμερα, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα των Εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους του Πάπα. Το 1963, οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, Αν θυμηθείς τα όνειρά μου, με αγγλικό στίχο, Honeymoon Song ονομάζεται. 1969, εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό την Σελήνη. 2016, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν, που επέστρεψε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κωνσταντινούπολη, κατηγορεί τον ημάμι Φετούλαχ Γκιουλέν, που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το αποτυχόν πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου και δεσμεύεται να τιμωρήσει τους οργανωτές του ακόμη και με τη θανατική ποινή, την οποία σκοπεύει να επαναφέρει. Γνωστός γλυκούλης ο Ερντογάν, έτσι κι αλλιώς το ξέρουμε. Σαν σήμερα το 1933 γεννήθηκε η πολύ αγαπημένη Ελληνίδα ηθοποιός, η Μέρη Χρονοπούλου. Και εμείς συνεχίζουμε εδώ στο Λαβρίδιο με υπέροχη μουσική και επιστρέφω ξανά σε λίγο μετά τις 7.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγο. Θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Θοδωρής Μαρατίνης.
1: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
2: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
3: Είμαστε οι Μέλισσες.
4: Καλημερούδια, Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό. Παγκόσμια ημέρα φίδιου σήμερα. Θα γιορτάζετε ορισμένοι, θα τα πούμε βέβαια κατά τη διάρκεια της ώρας. Έτσι θα σας καρφώσω. Καλά, μείνετε εδώ.

Ed Sheeran και Perfect το ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό σήμερα, που από ό,τι φαίνεται θα ανέβει αρκετά η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Θα πάμε στους 30 βαθμούς Κελσίου, κανονικότατες θερμοκρασίες θα έλεγα. Ζεστές μεν, αλλά κανονικότατες για το Ηράκλειο Κρήτη. Στην υπόλοιπη Ελλάδα έχουμε πολύ χειρότερη κατάσταση. Γενικά η ζέστη εκεί που δεν υπάρχουν μελτέμια έχει δώσει ρέστα. Βλέπω εδώ, ας πούμε, στην Αθήνα θα πάει 35 βαθμούς Κελσίου, πάρα πολύ ζέστη. Στην Καβάλα 31 βαθμούς, στην Πάτρα 33. Θεσσαλονίκη θα ανέβει η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου. Παιδιά, είμαστε ένας παράδεισος. Γιάννε, να βλέπω εδώ 34 βαθμούς. Το μόνο προβληματάκι μας εδώ θα είναι η χαμηλή θερμοκρασία το βράδυ, που δεν θα πέσει πολύ, θα πάει στους 25, γιατί η υγρασία δεν θα μας βοηθήσει. Και ιδιαίτερα γι' αυτό το λόγο έχουμε ανάγκη και την Climatologic, που από το 1996 είναι μαζί μας στην αγορά εναλλακτικών, μη πετρελαϊκών και οικολογικών μορφών και ψήξης και θέρμανσης. Πληροφορίες στο climatologic.gr και φυσικά μπορείτε να πάτε στο φυσικό τους κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου 106. Να δείτε από κοντά τη δουλειά τους και να βρείτε το κατάλληλο μηχάνημα για γραφείο και για σπίτι για να κάνετε την τέλεια ατμόσφαιρα. Έρχεται ο Γιώργος Σαμπάνης τώρα, τι θέλω εγώ με σένα.

Κωνσταντίνος Αργυρός, Παρασκευή πρωί και μάλλον αυτό το Σαββατοκύριακο πρέπει να έγινε το γεγονός που θα σας πω τώρα, έτσι. Μάλλον του βγήκε ξινό το Σαββατοκύριακο του ανθρώπου, γιατί βλέπω εδώ ότι βγήκε για μια ωραία βολτούλα με ένα SUP, τα λένε νομίζω, SUP, εγώ τα λέω, ο καθένας όπως θέλει. Είναι αυτά τα πολύ ωραία σαν βαρκάκια που είναι που κάνουμε βόλτα στην θάλασσα. Στη Λίμνο λοιπόν ένας άνθρωπος κατέληξε με πρόστιμο 250 ευρώ, ούτε λίγο ούτε πολύ. Το λιμενικό επέβαλε την κύρωση σε αναβάτη που δεν φορούσε το υποχρεωτικό σωσίβιο, υπενθυμίζοντας ότι οι κανόνες ασφαλείας ισχύουν κανονικά και στις διακοπές. Αν χρησιμοποιείτε λοιπόν σανίδα SUP, να θυμάστε ότι το σωσίβιο είναι υποχρεωτικό, η απόσταση από την ακτή δεν πρέπει να ξεπερνά τα 500 μέτρα και η χρήση επιτρέπεται μόνο την ημέρα και με καλές καιρικές συνθήκες. Είναι πάρα πολύ αυστηρός ο κανονισμός και μην βρεθείτε ξαφνικά να θέλετε να κάνετε μια ωραία βολτούλα στη θαλασσίτσα, έτσι παραθαλάσσια να περάσετε ωραία, και ξαφνικά να βρεθείτε να έχετε ένα πρόστιμο να σας περιμένει όταν γυρίσετε μετά τις διακοπές στο σπίτι. Ένας απλός έλεγχος μπορεί να σας γλιτώσει από ένα ακριβό καλοκαιρινό λάθος. Και εμείς πάμε να ακούσουμε εδώ No Doubt και Don't Speak.

Και μετά από ένα τόσο υπέροχο τραγούδι όπως η Μαργαρίτα που ακούσαμε μόλις τώρα από Χρήστο Μάστορα, πάμε να δούμε σήμερα παγκόσμια ημέρα φιδιών, να δούμε 10 χαρακτηριστικά που μας κάνουν να πούμε κάποιον άνθρωπο ότι είναι φίδι. Έτσι ήθελα να κάνω ένα αφιέρωμα στα φιδάκια, γιατί να μην το κάνω λοιπόν με την ευκαιρία αυτής της υπέροχης ημέρας που τους έχει αφιερώσει κάποια οργάνωση έτσι που προστατεύει τα ζωάκια. Πάμε να δούμε λοιπόν εδώ τι γίνεται. Πρώτο χαρακτηριστικό, η υπουλότητα λέει, ενεργεί κρυφά όταν είναι ύπουλο ένα άτομο, ενεργεί κρυφά και όχι ανοιχτά. Άκου τώρα δηλαδή να είναι ύπουλος ο άλλος και να το πεις φίδι και εσύ υπερβολικός. Δολιότητα, προσπαθεί να πετύχει τους στόχους με πονηριά. Δολιότητα, κρύβει, ξέρετε λένε αυτά. Διπροσωπεία, νάτο, λέει άλλα μπροστά και άλλα πίσω από την πλάτη σου. Αυτό κι αν είναι. Παιδιά, δεν το συζητάμε. Αυτό είναι ασυγχώρητο να μην μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη καθόλου. Προδοσία, μπορεί να στραφεί εναντίον ανθρώπων που τον εμπιστεύτηκαν χωρίς καμία απολύτως έτσι, καθόλου τύψεις, δεν το συζητάμε. Και πάμε σε ένα πέμπτο χαρακτηριστικό. Η χειραγώγηση μπορεί να επηρεάσει άλλους προς όφελός του. Κοίτα να δεις τώρα που. Αυτό που βλέπω είναι ότι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, βλέπω και τα υπόλοιπα 5 τώρα, εγώ θα σας τα πω στο επόμενο μικρόφωνο, αλλά όλα αυτά τα χαρακτηριστικά κάποιος μπορεί να τα έχει και συγχρόνως, μη σας πω. Δηλαδή, πραγματικά αυτή η Παγκόσμια ημέρα θα με βάλει σε πάρα πολλές σκέψεις. Παγκόσμια ημέρα φιδιού, λοιπόν. Σήμερα γιορτάζουμε κι εμείς εδώ στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8 όλους αυτούς τους κοσμαγάπητους που έχει τύχει να γνωρίσουμε.

Μόνος του ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και καλά κάνει, ειδικά αν έχει απέναντί του και γύρω του αυτά τα φιδάκια που γιορτάζουν σήμερα, που είπαμε ότι είναι Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Και τώρα λέμε τα χαρακτηριστικά που οδηγούν έναν άνθρωπο να αποκαλέσει έναν άλλον έτσι, με αυτή την πάρα πολύ ωραία έκφραση, αυτό το πολύ ωραίο ονοματάκι του ζώου, να τον πει φίδι. Δηλαδή, είπαμε υπουλότητα, δολιότητα, διπροσωπία, προδοσία, χειραγώγηση και τα πέντε μαζί επίσης, να ξέρετε, πάλι φίδι είναι, δεν το συζητάμε. Ψευτιά, έκτο χαρακτηριστικό, δεν διστάζει να πει ψέματα ή να αποκρύψει την αλήθεια. Και αυτό συμβαίνει, παιδιά, πάρα πολύ συχνά, δεν το συζητάμε. Ζήλια ή φθόνος, δυσκολεύεται να χαρεί με την επιτυχία των άλλων. Γιατί το λέτε αυτό, τα φιδάκια δεν θα το έκαναν ποτέ αυτό. Ιδιοτέλεια. 8ο χαρακτηριστικό. Βάζει το προσωπικό του συμφέρον πάνω απ' όλα. Κουτσομπολιό και ίντριγκα. Εντάξει, παιδιά, δεν τα συζητάμε. Η λίστα μου είναι η τεφαρίκη, η καλύτερη. Διαδίδει φήμες ή δημιουργεί συγκρούσεις, λοιπόν, με κουτσομπολιά και ίντριγκες. Στρέφει τον έναν εναντίον του άλλου. Δεν το συζητάμε, παιδιά, σήμερα. Εντάξει, έχω κάνει αφιέρωμα. Έλλειψη αξιοπιστίας είναι το πιο χαρακτηριστικό απ' όλα. Δεν κρατά το λόγο του ποτέ. Και δύσκολα τον εμπιστεύεται κανείς. Και τα 10 χαρακτηριστικά, βέβαια, όπως είπα και πριν, μπορούν να συνυπάρχουν συγχρόνως σε άτομα που ονομάζουμε εμείς οι απλοί πολίτες αυτού του τυραννισμένου κράτους, τέλος πάντων, φίδια. Άρα, παιδιά, πολύ προσοχή στα φιδάκια. Δυστυχώς υπάρχει αυτό ένα 10ο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι το καλύτερο από όλα, δικό τους χαρακτηριστικό. Ξέρουν να κρύβονται. Επομένως, πάρα πολύ προσοχή στα φιδάκια. Τα ζωάκια τα αγαπημένα, φυσικά, τα κρατάμε και τα αγαπάμε πάρα πολύ. Τους ανθρώπους όμως, τα δίποδα φιδάκια, όχι. Πάμε να ακούσουμε Olivia Dean και So Easy.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: διστάσεις και αν αγαθείς, αν τρομάξεις και αν ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Πού είναι η αγάπη που μ' ανέβασε?
3: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου χίλια λάθη, ας... και ας ματώνω

0: this is Elton John.
1: Hey guys, it's Bruno Mars.
2: This is Alicia Keys.
3: Hey, what's up, this is John Legend.
4: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
5: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ μαζί. Love Radio Crete 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Μάμα μία λοιπόν, έρχεται τώρα έτσι να ξεκινήσει χαρούμενα η επόμενη ώρα. Είναι 8 και 1 λεπτό και πάμε να το ακούσουμε δυνατά από του Σάμπα. Έχει γράψει ιστορία αυτό το τραγούδι και συνεχίζει να γράφει εδώ, γιατί μας φτιάχνει κάθε μέρα τη διάθεση.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Σασμό ακούσαμε από το Γιάννη Κότσιρα. Παγκόσμια ημέρα φιδιού σήμερα, παιδάκια μου. Και πάμε να δούμε πώς τα φιδάκια μας τα ωραία θα χαρούνε τον καιρό σήμερα. Λοιπόν, ηλιόλουστη μέρα είναι και σήμερα στο Ηράκλειο. Έθριος ουρανός από άκρη σ' άκρη σε όλο το νησί. Ο υδράργυρος στην πόλη μας θα κινηθεί γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Όμως στην νότια Κρήτη το θερμόμετρο θα χτυπήσει πραγματικά υψηλές θερμοκρασίες με 35 βαθμούς, 36 και τοπικά ακόμα και 37 σε κάποια σημεία. Οπότε πολύ, πολύ προσοχή. Το θέμα της ημέρας όμως είναι τα μελτέμια. Οι βοριάδες φυρίζουν δυνατά με 5 έως 6 υποφόρ και τοπικά 7. Το λιμεναρχείο Ηρακλείου είναι σε αυξημένη ετοιμότητα και συστήνει μεγάλη προσοχή. Οι ιδιοκτήτες καφών να ελέγξουν τις προσδέσεις τους, όπως το λέμε κάθε φορά που έχουμε τέτοια έτσι, περίπτωση. Και όσοι κολυμπάτε μακριά από τις ανοιχτές βόρειες παραλίες σήμερα, θα προσέξετε λίγο παραπάνω. Δεν θα πηγαίνετε τόσο έτσι, δεν θα βγαίνετε να τρέχετε να σας κυνηγάμε μετά. Και με τα φουσκωτάκια, με τις βαρκούλες αυτές, τα πολύ ωραία τα βοηθητικά που χρησιμοποιείτε, σήμερα δεν είναι μέρα για τέτοια. Προσοχή λοιπόν με τέτοιους ανέμους. Υπάρχει και κίνδυνος πυρκαγιάς. Πάρα πολύ ζέστη και πάρα πολύ δυνατός ο άνεμος. Οπότε προσοχή. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε εδώ μέσα στην πόλη είναι αντιλιακό καπέλο, γερά κρατημένο στο κεφάλι το καπέλο, μας το πάρει ο αέρας, άφθονο νεράκι και. Φυσικά, όσοι είμαστε μέσα σε χώρους, θα πρέπει ήδη να έχουμε ειδοποιήσει την Climatologic, μια εταιρεία που το 1996 είναι μαζί μας στην αγορά εναλλακτικών και μη πετρελαϊκών μορφών και ψύξης και θέρμανσης. Climatologic.gr είναι η ιστοσελίδα που πρέπει να μπείτε για να πάρετε πληροφορίες ή μπορείτε να πάτε στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, εκεί στο δρόμο προς Γάζη και να δείτε όλη τη δουλειά και όλα τα συστήματα που έχουν για ψύξη και θέρμανση στην Climatologic και για ηλιακούς θερμοσύφωνες. 2-54-222 είναι ο αριθμός. Θα Θοδωρής Φέρης έρχεται τώρα και είπες.

Άλλη μια φορά που με ακούσα να τραγουδάω Λωρίν και Forever μέχρι έξω. Παιδιά, μ' αρέσει πάρα πολύ. Τι λατρεύω. Λαύρη του Κρήτη 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Και σήμερα, όπως σας λέω από το πρωί, είναι Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Και εκτός από όλο αυτό το αφιέρωμα που κάναμε στα δίποδα τα φιδάκια, όσοι μας ακούσατε από τα ξημέρωτα, υπάρχει και το σοβαρό πράγμα της ημέρας. Σήμερα, 16 Ιουλίου, είναι Παγκόσμια ημέρα λοιπόν του φιδιού. Και μπορεί τα φίδια να προκαλούν φόβο σε πολλούς. Όμως η αλήθεια είναι λίγο διαφορετική. Στον κόσμο υπάρχουν 3.900 είδη φιδιών, αλλά μόνο ένα μικρό ποσοστό είναι πραγματικά επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Παράλληλα, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στα οικοσυστήματα, καθώς βοηθούν στον έλεγχο των πληθυσμών των τροκτικών και άλλων ζώων. Τα τροκτικά, όπως ξέρετε, μεταδίδουν ασθένειες. Αν στο οικοσύστημα δεν υπάρχουν φίδια, τα τροκτικά γίνονται πάρα πολλά και πραγματικά μετά κινδυνεύει ο άνθρωπος. Επομένως, η ισορροπία της φύσης είναι τεράστιο πράγμα. Γι' αυτό λέω σε όλους τους ανθρώπους, τα παιδάκια μας, να τους παίρνουμε βιβλία που να μπορούν να μαθαίνουν πώς λειτουργεί η φύση και ποια είναι αυτή η θαυμαστή ισορροπία της, ούτως ώστε να μπορούν να ξέρουν και να μην φοβούνται πράγματα που δεν έχουν κανένα λόγο να φοβηθούν. Γι' αυτό το λόγο τα πηγαίνουμε τα παιδάκια μας στο βιβλιοπωλείο Χάρτα Ετώ, Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου. Τους παίρνουμε βιβλία που έχουν να κάνουν με τη φύση, με τα ζωάκια, με τα ποτάμια, με τα βουνά, με τα δάση, με το πώς υπάρχει ισορροπία, ούτως ώστε να ξέρουν και να μην φοβούνται. Φυσικά μπορούν να διαβάσουν και μυθιστορήματα, να διαβάσουν για διάφορους χαρακτήρες. Υπάρχουν κλασικοί συγγραφείς που περιγράφουν με τεράστια επιτυχία μεγάλους χαρακτήρες που έχουν γράψει και έχουν αφήσει ιστορία και έχουν γίνει και θεατρικοί χαρακτήρες. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε μέσα στα βιβλία και έτσι, εκτός από τα κανονικά φιδάκια που σήμερα γιορτάζουν, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τα δίποδα όταν έχουμε διαβάσει, είμαστε μορφωμένοι και ξέρουμε τι μας γίνεται. Χάρτα Ετός λοιπόν, Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου, για να έχουμε γνώση και να μην φοβόμαστε. Και τώρα πάμε να ακούσουμε έναν πραγματικό ύμνο. Ένα Γιώργο Μαζωνάκη που τον έχουμε λατρέψει με αυτό το τραγούδι. Ένα τραγούδι ξέσπασμα, θα έλεγα εγώ. Λείπει πάλι ο Θεός.

Στίχη μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου.

0: πάντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Στο γεμάτη οι δρόμοι θα σταθώ, Γιώργο Μαζονάκη μου, γιατί βλέπω τώρα εδώ το χάρτη και πραγματικά σε ορισμένα σημεία γίνεται ο κακός χαμός σήμερα στο Ηράκλειο. Φυσικά εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, γιατί έχουμε ένα υπέροχο αυτοκίνητο που θα το έχουμε μαζί μας και θα πάμε τη βόλτα μας στο κέντρο για να δούμε την κίνηση. Δεν είναι άλλο από το ηλεκτροκίνητο EC3 από τη Citroën, ένα αυτοκίνητο που τα έχει όλα SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση, υπογραφή άνεση στη Citroën. Το νέο EC3 κάνει κάθε διαδρομή πιο εύκολη, πιο έξυπνη και πιο οικονομική. Το όφελος για την αγορά του μπορεί να φτάσει τις 5.600 ευρώ, ενώ η έκδοση Urban Range ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Και φυσικά μιλάμε για ηλεκτροκίνηση και η οικονομία συνεχίζεται και μετά, γιατί η κίνηση ενός τέτοιου αυτοκίνητου είναι πραγματικά πάρα πολύ οικονομική. Το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυξάνεται δυναμικά. Το νέο Citroën EC3 είναι η απόδειξη πως το μέλλον της μετακίνησης είναι ήδη εδώ. 100% ηλεκτρικό, απόλυτα προσιτό, απόλυτα σύγχρονο και το καλύτερο απ' όλα από την Emmanuel Veneris ΑΕ που τόσα χρόνια έχει αποδείξει πως είναι εκεί στο After Sales Service. Και τώρα πάμε να πάρουμε αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο, το ηλεκτροκίνητο EC3 από τη Citroën και να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάει η κίνηση.
2: Love Traffic.
1: Love Traffic λοιπόν και 62 Μαρτίνων στην έξοδο της γεμίζει. Αυτό το κυκλικό εκεί το τελευταίο της έχει δημιουργήσει το πρόβλημα όπως και κάθε μέρα. Βλέπω και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό και στα δύο ρεύματα, ειδικά όμως το ρεύμα της εξόδου από το Ηράκλειο έχει μια πάρα πολύ μεγάλη έτσι ουρά. Το ίδιο συμβαίνει και στην Κνωσού που δημιουργείται η ουρά στο ύψος του Αγίου Ιωάννη στο κυκλικό εκεί, αλλά και μέσα στο Ηράκλειο, εκεί που η Κνωσού γίνεται Εθνικής Αντιστάσεως, όπου υπάρχει φανάρι θα δείτε ουρά. Λεωφόρος Δημοκρατίας στην κάθοδο στο φανάρι έχει το τελευταίο φανάρι και εκεί επίσης καθυστερήσεις. Και αν πάτε προς αεροδρόμιο, πολύ προσοχή. Προτιμήστε τον ΒΟΑ, κανένα να προλάβετε πτήση, γιατί η Ικάρου και η Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη στη διασταύρωσή της με την Ικάρου έχει πάρα πολύ κίνηση.
3: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Αγάπη, τρέξε!
5: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
4: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
5: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
4: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
5: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
4: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
5: Καραταράκης ΩΕ.
4: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
5: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
6: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
7: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
6: Τι λες παιδί μου?
7: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
6: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
8: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
9: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με γκουρού Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
10: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, ο Ακύλας live στο Ηράκλειο. Λίγες ώρες πριν ανέβει στη σκηνή, Κάνει στάσεις στο Love Radio Κρήτης 102,8 για μία αποκλειστική συνέντευξη στον Χάρη Γαρεφαλάκη στις 3 το μεσημέρι. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί.
11: Okay.
10: 20 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν στο Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Θα γνωρίσουν από κοντά τον Ακύλα, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα μπουν στην κλήρωση για δωρεάν προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία. Μπες τώρα στο Instagram του Love Radio Κρήτης 102,8. Βρες το σχετικό post και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία πριν από όλους μόνο στο Love Radio Κρήτης 102,8.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζα ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη γλίδα με στη βρώμα τώρα.

Και κάπως έτσι δυναμικά η Lady Gaga και το έτσι τραγουδήσανε το Runaway και εμείς εδώ το χορέψαμε και το βάλαμε δυνατά και όσοι μας ακούτε από αυτοκίνητο ελπίζω να το απολαύσατε. Εγώ είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης, μέχρι τις 10 θα κάνουμε παρέα εδώ μαζί και βλέπω εδώ για την Google έχει κάνει μια υπέροχη πραγματικά υπηρεσία στο Google Earth. Έχει ξεκινήσει, νομίζω ότι ο διευθυντής μας ο Γιάννης ο Βασιλόπουλος θα τον χάσουμε αν το μάθει ότι έβγαλε το Google Earth τέτοια υπηρεσία και δεν είναι άλλο από το Flight Simulator μέσα από το browser κατευθείαν, δηλαδή μπαίνετε στον Internet Explorer που, τι είπα Θεέ μου, Internet Explorer είπα Θεέ μου, θα καταλάβει ο κόσμος την ηλικία μου, στο Chrome ήθελα να πω παιδιά, στο Chrome. Ανοίγετε λοιπόν το Chrome, μπαίνετε στο Google Earth δίνοντας την, και σας δίνει τη δυνατότητα η Google να πετάξετε από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη σαν να κάνετε πτήση. Μπορείτε δηλαδή να απογειωθείτε από την Αθήνα και να περάσετε πάνω από το Everest με μία πτήση βλέποντας τη γη από επάνω, μέσα από την οθόνη του υπολογιστή σας. Είναι πραγματικά υπέροχη υπηρεσία. Οποιοδήποτε μπορεί να το κάνει και να αισθανθεί ότι πετάει και να δει τον κόσμο από ψηλά. Φυσικά οι φωτογραφίες έχουν γίνει από δορυφόρους της Google. Εμείς εδώ στο Ηράκλειο δεν έχουμε τέτοια ανάγκη όμως και θα σας πω γιατί. Γιατί εμείς είμαστε εδώ, όπως λέει και ο Αντώνης Ρέμος, εγώ είμαι εδώ, είμαστε στο Αστόρια και αύριο το βράδυ, στο roof του Αστόρια, στην ταράτσα του Αστόρια, θα μπορούμε να ανέβουμε ψηλά και είναι μια πραγματική πτήση αυτή η εμπειρία και αυτή η θέα που έχει το Αστόρια από ψηλά. Να βλέπουμε το Ηράκλειο, να απολαμβάνουμε το κοκτέιλ μας. Να περνάμε όμορφα με τη μουσική του Λαβρίντο Κρήτης. Αύριο λοιπόν Παρασκευή το βράδυ σας περιμένουμε όλους εδώ στο Ρουφ του Αστόρια. Ζωντανή εκπομπή από τις 7 το βράδυ να δούμε το ηλιοβασίλεμα όλοι μαζί και να απολαύσουμε ωραία παγωμένα μη αλκοολούχα ή όποιος θέλει βράδυ είναι ποτά.

0: Αχ, υπάρχουν στιγμές που το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένας καλός καφές και τώρα ήρθε η ώρα για το John Coffee για να βρούμε καφέδες, φρέσκους χυμούς, σμούθις και άλλες πολλές και γλυκές και αλμυρές επιλογές για όλη την ημέρα. Νέο κατάστημα έχει ανοίξει το John Coffee λοιπόν, στη Λεωφόρο Ικάρου 79, μπορούμε να έχουμε από εκεί το καθημερινό μας delivery ή να περάσουμε αν είμαστε εκεί στην περιοχή και να απολαύσουμε τις αγαπημένες μας γεύσεις και πραγματικά να ξεκινήσει η μέρα ωραία όπως ακριβώς πρέπει. Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρωσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
0: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.

Teddy Swims και Lose Control ακούσαμε μόλις τώρα. Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και σήμερα σας έχω αυτό που περιμένατε τόσο καιρό. Ξεκινάει επιτέλους η προβολή αυτής της ταινίας που έχει ξεσηκώσει θύελα αντιδράσεων, σημείων αντιλεγόμενων. Θα έλεγα ευαγγελικός η ταινία αυτή. Και δεν είναι άλλη από την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Μιλάμε για ένα έπος. Σήμερα θα ξεκινήσει. Οι αίθουσες των κινηματογράφων εδώ στο Ηράκλειο έχουν πάρει φωτιά στις προετοιμασίες. Βλέπω 4 προβολές έχει στον κάθε κινηματογράφο και θερινούς κινηματογράφους παίζει σε 4K, Ultra, Multra, πώς τα λένε αυτά, Dolby, Surround, Marround, χαμός σήμερα με αυτή την ταινία. Πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια της, παιδιά, θα κρατήσει σχεδόν, είναι 172 λεπτά. Άντε πες και κάνα τέταρτο, δεν θα είναι, 160 λεπτά είναι, είναι πολύ, είναι 3, 6, 18, παρά 20 λεπτά, 2 ώρες και 40 λεπτά ταινία, παιδιά, δεν είναι λίγο, αλλά πιστεύω ότι θα περάσουμε ωραία. Μην αρχίζετε τις γκρίνιες, δεν θέλω τέτοια, δεν μ' άρεσε η φάτσα της Πινελόπης, δεν μ' άρεσε το χρώμα της, πώς τη λένε την άλλη, δεν μ' αρέσει το ένα, δεν μ' αρέσει το άλλο. Πηγαίνετε, δείτε την πρώτα και ύστερα σας ακούω, είμαι εδώ να πούμε όλη την άποψή μας. Ακούστε τι θα κάνετε λοιπόν, εσείς που είστε και πιο νέοι και έχετε και τα ωραία σας, τη σχέση την ωραία, θα πάτε στο Heaven Ανθοπολείο, θα πάρετε μια ωραία ανθοδέσμη που το Heaven Ανθοπολείο έχει φανταστικές ιδέες, θα δώσετε ραντεβού με την κοπελιά και θα πάτε, θα αγοράσετε εσείς τα εισιτηριάκια σας και θα την πάτε ένα ωραίο σινεμά αφού της δώσετε την ανθοδέσμη. Εάν δεν πάει καλά αυτή η ταινία με το πρόγραμμα που σας έχω κάνει εγώ, πρώτα Heaven Ανθοπολείο, τέλεια ανθοδέσμη και στη συνέχεια σινεμά, εμένα να έρθετε εδώ να μου τρυπήσετε τη μύτη. Και για να δείτε ότι σας έχω φτιαγμένο, στο Heaven Ανθοπολείο έχει ένα τηλέφωνο 28 10 8 24 9 70, για τέλειες ανθοδέσμες. Πείτε ότι την ζητάει την ανθοδέσμη ο Γιάννης ο Καπνίδης, θα σας κάνω την καλύτερη. Και φυσικά μπορείτε να βρείτε και το Heaven Ανθοπολείο στην Ελευθερίου Βενιζέλου 83. Και έρχεται ο Νίνο και η Ζώζεφιν τώρα. Ακολουθήστε το πρόγραμμα του Love Radio και μουσικά, αλλά και αυτά που σας δίνουμε τις συμβουλές είναι εγγυημένα, σας λέμε τώρα πολλά χρόνια. Νίνο και Ζώζεφιν λοιπόν, τι κάνεις?

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Χωρίς αναπνοή ακούσαμε από Μιχάλη Χατζηγιάννη και χωρίς αναπνοή μένει ο κόσμος όταν βλέπει αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο καταρχήν και αυτόν τον υπέροχο χαρακτήρα αλλά και αυτή την υπέροχη εμφάνιση και δεν μιλάω για άλλον από τον, παρά για τον ποδοσφαιριστή Erling Haaland ο οποίος εμφανίστηκε σε ένα λαμπερό fashion show τον Dolce Gabbana και εντάξει ο άνθρωπος, τι τύπος είναι αυτός, δεν το συζητάμε, ντύθηκε απλή εμφάνιση, ένα λευκό κουστούμι, συνοδεύεται και από την κοπέλα του, γυναίκα του, σύζυγός του, δεν ξέρω αν είναι παντρεμένος με το κορίτσι αυτό ή αν είναι, έχουν απλά σχέση, αλλά τι εμφάνιση είναι αυτή. Χωρίς αναπνοή, όταν ακούσα από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, σκέφτεσαι χωρίς αναπνοή τέτοια άτομα και σκέφτεσαι φυσικά και αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο, το C3 από τη Citroën, το ηλεκτροκίνητο, το E3 από τη Citroën, που σου κόβει την ανάσα πραγματικά με την εμφάνισή του SUV χαρακτήρα, μοντέρνο. C3 από τη Citroën, το ηλεκτροκίνητο.

0: Φυσικά στην Εμμανουήλ Βενέρης θα το βρούμε, αποκλειστική αντιπρόσωπο της Citroën για το Ηράκλειο. Και τώρα πάμε να κάνουμε μία βόλτα, να το πάρουμε και να δούμε στο κέντρο του Ηρακλείου τι γίνεται με την κίνηση. Love Traffic. Τα πράγματα είναι άναψε σβήσε από ό,τι φαίνεται στο Ηράκλειο μέσα. Οι δρόμοι γεμίζουν, μεταξαναδιάζουν και κάπως έτσι συνεχίζεται η ζωή. Λεωφόρος Γνωσού στο κυκλικό κλασικά έχει μια μεγάλη ουρά, η οποία φτάνει μέχρι πάρα πολύ ψηλά. Αν κατεβαίνετε και θέλετε να μπείτε στο Ηράκλειο από εκεί, θα ταλαιπωρηθείτε. Λεωφόρος Ιωνίας στην κάθοδο στη διασταύρωση με Σμπόκου και εκεί θα έχει κίνηση. Άγιος Ιωάννης Χωστός επίσης στην έξοδο του Ηρακλείου, στο ρεύμα εκείνο, πάρα πολύ κίνηση. Η 62 Μαρτύρων έχει ουρά, μια στασιμότητα βλέπω στο κυκλικό, αλλά δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Βλέπω και στην 62 Μαρτύρων διασταύρωση με Μήνος, εκεί στο Φανάρι, στην είσοδο προς το Ηράκλειο, αρκετή κίνηση. 6-9-56-64-10-28, στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο Viber του Love Radio Κρήτης για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά. Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
1: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
3: Α, τις βρήκα ξανά.
1: Πού?
3: Στο λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
1: Ο λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
4: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Aquila's Press Star Tour powered by Day. Okay. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέμα.

0: θέαμα. Έλα μαζί μου και σπάστο. Ηράκλειο, Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
3: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
6: Είμαστε οι Μέλισσες.
7: Καλημερούδια, Λαβρέντιο Χρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Σήμερα προσέχετε που βάζετε στο σπίτι σας. Θα σας δώσω και άλλες συμβουλές την επόμενη ώρα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ.

Το χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

Αγάπη, Άννα μου, με αγάπη. Τα είπαμε. Φτάνει 30 φορές με αγάπη, με αγάπη. Άλλο πια. Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Έχουμε και μια υπομονή όμως εδώ. Θα τα βάλω και με την Άννα τη Βύση. Δεν το συζητώ. Να τα με έχουν πιάσει σήμερα. Ήρθε η ώρα να δούμε τον καιρό. Ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται σήμερα εδώ στο Ηράκλειο. Ηλιόλου στη μέρα λοιπόν. Έθριος ουρανός από άκρη σ' άκρη σε όλο τον νησί. Ο υδράργυρος στην πόλη μας θα κινηθεί γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ευχαριστώ να πούμε στα ωραία τα μελτεμάκια που φυσάνε και μας κρατάνε σε δροσερές θερμοκρασίες, γιατί στα νότια παιδιά θα δούμε και 35, θα δούμε και 36, θα δούμε και το κατά τόπους και 37. Δηλαδή έχει πραγματικά πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Το θέμα της ημέρας είναι τα μελτέμια. Όμως οι βοριάδες, ναι, μεν μας κρατάνε έτσι δροσερούς εδώ στο Ηράκλειο, αλλά από ό,τι φαίνεται το λιμεραρχείο είναι σε αυξημένη ετοιμότητα και συστήνει μεγάλη προσοχή σε ιδιοκτήτες σκαφών που πρέπει να ελέγξουν τις προσδέσεις και φυσικά στους κολυμβητές, εάν φοράνε φουσκωτά τα παιδάκια κτλ. Μπρελίτσες, να τα προσέχουν πάρα πολύ. Και φυσικά να ακολουθούν τις οδηγίες των ναυαγοσωστών. Και εννοείται πάρα πολύ προσοχή σήμερα. Έχει πολύ ζέστη και πολύ αέρα. Είναι υψηλή επικινδυνότητα για πυρκαγιά. Ούτε μπαρμπεκιού, ούτε φωτίτσες, ούτε να κάψουμε τα κλαδιά. Δεν είναι σήμερα η σωστή μέρα για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Σήμερα είναι η σωστή μέρα για να βγούμε ωραία βολτούλα, για να πιούμε ωραίο καφέ δροσερό έξω, να βάλουμε αντιλιακό, να πιούμε δροσερό νεράκι, να φάμε φρουτάκια. Έτσι είναι η σωστή μέρα σήμερα. Και φυσικά, αν δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα από όλα αυτά, έχουμε ήδη επιλέξει την Climatologic για το σπίτι μας. Και σε γραφείο και σε σπίτι, αντλίες θερμότητας, οικιακός και επαγγελματικός κλιματισμός, ηλιακοί θερμοσύφωνες, αφιγραντήρες, όλα θα τα βρείτε στην Climatologic. Και στο καινούριο της κατάστημα, Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Εδώ ο Bruno Mars είναι, I just might, λέει, και εγώ πιο μετά, I just might, πάω μια βόλτα στο κέντρο, έτσι, και απολαύσω την ωραία μου την ημέρα.

ημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις, κι ούτε μ' αγκαλιάζεις,

Αχ, Γιάννη Πλούταρχέ μου, αν προσέχαμε τις λεπτομέρειες, θα είχαμε γλιτώσει από πολλά. Από πολλά θα είχαμε γλιτώσει. Όταν βλέπεις ανθρώπους να έρχονται μέσα στο σπίτι σου να ενδιαφέρονται για να μάθουν τα οικογενειακά σου κτλ., μέχρι εκεί δεν είναι και τόσο ύποπτο. Μπορεί να είναι και φίλος να ενδιαφέρεται, όντως κτλ. Όταν όμως βλέπεις ανθρώπους που γνωρίζουν τα οικογενειακά σου να θέλουν να συμμετέχουν σε συζητήσεις με τα μέλη της οικογένειας ή να ανοίγουν συζητήσεις με τα μέλη της οικογένειας οι ίδιοι για οικογενειακά θέματα, τότε σήμερα γιορτάζουν, γιατί είναι Παγκόσμια ημέρα φιδιού και τα συγκεκριμένα άτομα είναι φιδάκια. Κάτι θα σου κάνουν κακό, δεν υπάρχει περίπτωση. Συνήθως, όταν ένα τρίτο άτομο ανοίγει μια οικογενειακή συζήτηση στα μέλη της οικογένειας, αυτό καταλήγει συγκεκριμένα με μαθηματική ακρίβεια σε καυγά. Και αυτό το άτομο που το κάνει το ξέρει πάρα πολύ καλά, γιατί το κάνει χρόνια, δεν είναι η πρώτη του φορά. Επομένως, πολύ προσοχή ποιον θα βάλετε μέσα στο σπίτι σας. Όταν βλέπετε ότι άτομα ανακατεύονται στις οικογενειακές σας υποθέσεις πέραν του δέοντος, μακριά, γιατί θα καταλήξετε σαν την Μίλι Μπόμπι Μπράουν, συγγνώμη να πω το σωστά το όνομα, την ηθοποιό του Stranger Things, αυτή που έχει παίξει και στο Enola Holmes, το κοριτσάκι αυτό που λόγω καταδιώξεων που είχε και διάφορων πιέσεων κατέληξε στο να έχει υπερβολικό άγχος και τελικά πήγε σε ένα μοναστήρι στο Κιώτο μαζί με τους μοναχούς εκεί στην Ιαπωνία και άρχισε τους διαλογισμούς και κάπως έτσι κατάφερε, αυτή η υπέροχη κατά τα άλλα ηθοποιός κατάφερε να ελέγξει το άγχος της και φυσικά λέει ότι ήταν πολύ σημαντική η στήριξη του σύζυγου της. Τώρα, αν ο σύζυγος είχε δίπλα του κάποιον και του έλεγε: όχι, ας την, βλέπεις πως είναι, πηγαίνει, τρέχει στα μοναστήρια, κάνει και δεν ξέρω και εγώ τι, αυτός ο άλλος θα ήταν το φιδάκι της υπόθεσης και όχι, δεν θα κρατούσε η οικογένεια, θα γινόταν ο κακός χαμός και θα στηνόταν φασαρία. Τα άτομα που μπαίνουν μες στα σπίτια μας και αρχίζουν και στείνουν καυγάδες στα μέλη της οικογένειας είναι φιδάκια. Πολύ προσοχή. Αν έχετε τέτοια άτομα στο σπίτι σας, φώναξέ με, εσύ που μ' ακούς. Έτσι, σαν τον Ηλία Βρετό θα τρέξω κι εγώ.

0: Love Radio Crete 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Υπέροχο το ηλεκτροκίνητο ΙΣΕ3. Το βλέπω εδώ τώρα σε φωτογραφίες από την Emmanuel Veneris ΑΕ. Η ηλεκτροκίνηση στα καλύτερά της. Πραγματική οικονομία. 17.900 ευρώ, παιδιά, είναι η τιμή έναρξης για την Urban Range έκδοση. Όλα αυτά θα τα βρείτε στην Emmanuel Veneris ΑΕ. Πάμε τώρα να το πάρουμε, να δούμε τι γίνεται στο κέντρο του Ηρακλείου για μια βόλτα με την κίνηση. Love Traffic. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται αρχίζει και ηρεμεί λίγο η κίνηση για τα δεδομένα της ώρας. Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε από ό,τι φαίνεται να αποφύγετε είναι η Κάρου. Αν πηγαίνετε αεροδρόμιο, βέβαια αν φεύγετε από το αεροδρόμιο και πρέπει να περάσετε, θα μπείτε. Δεν έχετε όμως και πρόβλημα να χάσετε πτήση εκεί. Αλλά αν είναι να πάρετε αεροπλάνο, προτιμήστε το ΒΟΑΚ. Είναι μια χαρά η κίνηση στο ΒΟΑΚ. Στην Κάρου όμως έχουμε σοβαρά προβλήματα. 62 μαρτύρων έχει ψηλοαπελευθερωθεί, δεν έχουμε και τόση κίνηση. Πολύ νορμάλ τα πράγματα. Το ίδιο και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό. Στην Γνωσού μόνο στο κυκλικό εκεί στον Άγιο Ιωάννη λίγο θα ταλαιπωρηθείτε. 6956-64-10-28. Αποθηκεύστε τον αριθμό του Viber του σταθμού για τα μηνύματά σας και για το αν έχει κάπου κίνηση και θέλετε να τη μεταδώσουμε.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Emmanuel Veneris ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβυρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
12: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
11: Τέλειο. Πού είναι?
12: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
13: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
14: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Love Radio Crete's. Αλήθεια τώρα. Love Radio Crete's 102,8. Ελένα Παπαρίζου, ακούσαμε μόλις τώρα ολοκένουργιο τραγούδι, ολοκένουργιο, και φυσικά ήταν πρώτη μετάδοση εδώ στο ραδιόφωνο των πρώτων μεταδόσεων και το ραδιόφωνο που παίζει πραγματικά υπέροχη μουσική και επιτυχίες. Λοιπόν, εάν ανήκετε εσείς που μας ακούτε στην κατηγορία εκείνων των ανθρώπων που όταν ερωτεύονται αρχίζουν και τα βλέπουν όλα έτσι λίγο πιο ρόδινα, λίγο πιο αισιόδοξο, ότι όλα είναι καλά και δεν βλέπουν πραγματικά αυτά τα λεγόμενα red flags, αρχίζουμε να αγνοούμε δηλαδή όσα πραγματικά δείχνει ο άλλος, τότε είναι ίσως λίγο ώρα να εμπιστευτούμε λιγότερο τα σενάρια του μυαλού μας. Ανήκουμε επίσημα, εάν το κάνουμε αυτό και δεν βλέπουμε μπροστά μας τι γίνεται από τον έρωτα το μεγάλο που μας τύπησε, στην κατηγορία Delulu. Αυτό που λέει η νέα γενιά, λοιπόν, κάνουμε το λεγόμενο Delulu dating. Είναι ένας τρόπος έτσι συνάντησης, ένας τρόπος να βγαίνουμε ραντεβού και εθελοτυφλούμε και δεν βλέπουμε αυτό που πραγματικά συμβαίνει μπροστά μας. Είναι η νέα τάση viral, τάση της Generation Z, που περιγράφει εκείνη την κατάσταση όπου η φαντασία παίρνει λίγο το πάνω χέρι. Έχουμε ένα μήνυμα ότι γίνεται έτσι κάτι κακό, αλλά δεν του δίνουμε σημασία. Προσοχή λοιπόν στο Delulu dating, γιατί όλο αυτό μπορεί να πονέσει. Να πηγαίνουμε λίγο σε πιο ουσιώδη πράγματα. Το καλό είναι να έτσι, εντάξει, όχι από την πρώτη μέρα κατευθείαν, ρε παιδί μου, σοβαρότητα, και κατευθείαν να είμαστε με το τσεκούρι και δεν μας αρέσει το ένα και δεν δίνουμε δεύτερη ευκαιρία. Οκ. Okay. Αλλά κάποια πράγματα όμως που πραγματικά είναι κόκκινες σημαίες και είναι κόκκινο πανί στην κυριολεξία και δεν πρέπει να τα δεχόμαστε, πρέπει να κάνουμε κατευθείαν την αλλαγή.

0: Πρωινό χωρίς καφέ, παιδιά, δεν υπάρχει. Αλλά εκεί στο αγαπημένο μου το John Coffee μπορούμε να πάρουμε τον πρώτο καφέ της ημέρας, αλλά και το απογευματινό μας διάλειμμα, να το κάνουμε με ένα ωραίο σνακ και να το συνοδεύσουμε, γιατί όχι, και με το δεύτερο καφέ της ημέρας. Καφέδες, φρέσκη χυμή, smoothies και σνακ για κάθε στιγμή. Ενώ έχουμε και το νέο το κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρο 79. Φυσικά υπάρχει και καθημερινό delivery. Όπου και αν βρισκόμαστε, μπορούμε να παραγγείλουμε John Coffee, γιατί ο John ξέρει, η ποιότητα έχει όνομα και εμείς το όνομα αυτό το ξέρουμε.
1: Φύγαμε για Κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του. Παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
2: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, ο Ακύλας live στο Ηράκλειο. Λίγες ώρες πριν ανέβεις στη σκηνή, κάνει στάση στο Love Radio Κρήτης 102,8 για μία αποκλειστική συνέντευξη στον Χάρη Γαρεφαλάκη στις 3 το μεσημέρι. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί.
3: Okay.
2: 20 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια, θα γνωρίσουν από κοντά τον Ακύλα, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα μπουν στην κλήρωση για δωρεάν προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία.
4: Σε τραγγίλα, Ακύλα.
2: Μπες τώρα στο Instagram του Love Radio Κρήτης 102,8, βρες το σχετικό post και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία πριν από όλους, μόνο στο Love Radio Κρήτης 102,8.

Λοιπόν, κι άλλο θέλω τέτοια ωραία νέα που διαβάζω εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και βλέπω για ένα νησί το οποίο είχε μαύρη ιστορία στην Ελλάδα τα παλαιότερα χρόνια. Δεν μιλάω για άλλο νησί παρά μόνο για τη Γιάρο, η οποία έχει υπάρξει νησί εξορίας. Οι παλιότεροι ίσως που έχουν διαβάσει ιστορία, οι παλιότεροι μπορεί και κάποιοι να ζουν ακόμα και να με ακούν αυτή τη στιγμή και να ξέρουν την ιστορία του νησιού. Αν ψάξετε στην Google θα δείτε φωτογραφίες που είναι τα κτίρια αυτά που τα βλέπεις και τρομάζεις. Που ήταν φυλακές, ήταν νησί για κράτηση, για πολιτικούς κρατούμενους. Υπάρχουν όμως τέτοιες ωραίες ειδήσεις που βλέπω ότι ένα τέτοιο μέρος που τώρα δεν έχει άλλο τουριστικό ενδιαφέρον αυτό το νησί, για δεκαετίες ήταν το νησί του διαβόλου. Σήμερα όμως αποτελεί ένα πραγματικό καταφύγιο άγρια ζωής για τη Μεσόγειο. Επειδή ακριβώς δεν υπάρχει άλλο ανθρωπινή δραστηριότητα εκεί, αυτό βοήθησε τη Μεσογειακή Φώκια Μονάχους να βρει εκεί ασφαλές καταφύγιο, ενώ το νησί φωλιάζει και ένα από τα παγκοσμίως έτσι γνωστά και σπάνια θαλασσοπούλια. Από σύμβολο εγκλισμού λοιπόν η Γιάρος εμφανίζεται να γίνεται σήμερα πραγματική όαση οικολογίας και αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Μας αρέσει, το αγαπάμε πάρα πολύ. Έχει πάρα πολύ όμορφα σημεία η Ελλάδα που μπορούν πραγματικά να φιλοξενήσουν τέτοιους σπάνιους οργανισμούς όπως αυτό το θαλασσοπούλι που λέμε πριν λίγο και οι μονάχους. Έτσι να είναι και οι δικές μας οι ζωές, να αφήνουμε σημεία για ανθρώπους που θέλουν να αναπτυχθούν, να αφήνουμε αυτούς που αγαπάμε. Να τους έχουμε στην αγκαλιά μας, μένα, αλλά η αγκαλιά μας να είναι ένα σημείο που να μπορούν να εξελιχθούν, να αναπτυχθούν και να γίνουν ακόμα πιο όμορφοι. Ελένη Φουρέιρα, Χρήστος Μάστορας, μπορώ κι εγώ. Και ναι, γιατί όχι, μπορούμε κι εμείς.

0: Και το ηλεκτροκίνητο είσαι 3 τώρα να κάνουμε μία βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου. Πραγματική οικονομία και στην αγορά του αυτοκινήτου, πραγματική οικονομία και στην κίνησή του. Πραγματικά ένα αυτοκίνητο με SUV χαρακτήρα, υπέροχο design. Θα το βρείτε στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, αποκλειστική αντιπρόσωπο της Citroën για το Ηράκλειο. Πάμε τώρα να το πάρουμε, να κάνουμε μία βόλτα στο κέντρο, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή. Love Traffic. Πιο ήρεμα τα πράγματα από ό,τι φαίνεται. Ναι, μεν έχουμε ουρές και στην 62 Μαρτίνο θα βρείτε στο Κυκλικό και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό και στην Κνωσού. Όμως δεν είναι στο κόκκινο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα πράγματα ρέουν σχετικά καλά και ο δρόμος προς αεροδρόμιο. Εκεί λίγο θέλω την προσοχή σας. Τα πράγματα αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή και στη διασταύρωση Στέλιου Καζατζίδη και Ικάρου. Αν είναι να πάρετε αεροπλάνο, πάρτε κατευθείαν τον δρόμο από τον ΒΟΑΚ για να φτάσετε στο αεροδρόμιο. Εγώ σας χαιρετώ. Ήμουν ο Γιάννης ο Καπνίδης από τις 6 το πρωί μαζί. Θα τα πούμε και αύριο πάλι 6 ώρα. Done. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
2: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
7: Φαίνεται, ε.
6: Λιγάκι.
7: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
6: Τι να με νοιάζει?
7: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
6: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
8: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
9: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
10: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
9: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
10: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
11: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
12: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
13: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
14: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
4: Okay.
1: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
5: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: Η

0: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
3: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
6: Είμαστε οι Μέλισσες.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Πεμπτούλα, προ-Παρασκευή, όπως τη λέμε εμείς, λίγο μετά τις 10 και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα είμαστε μαζί τις επόμενες 3 ώρες.

Είπα και όλοι τον John Cold Heart. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα φίδιου. Μία ημέρα αφιερωμένη σε ένα από τα πιο παρεξηγημένα πλάσματα της φύσης. Μπορεί για πολλούς η πρώτη αντίδραση να είναι ο φόβος, όμως τα φίδια έχουν σημαντικό ρόλο στο οικοσύστημα, αφού βοηθούν στον έλεγχο των πληθυσμών άλλων ζώων και κρατούν τη φυσική ισορροπία. Ισορροπιστές λοιπόν τα φίδια. Και σαν σήμερα το 1963 γράφτηκε μία ξεχωριστή μουσική ιστορία. Οι Beatles λοιπόν ηχογράφησαν το τραγούδι «Αν θυμηθείς τον ήρό μου» του Μίκη Θεοδωράκη με αγγλικό στίχο και τίτλο «Honeymoon Song». Ένα ελληνικό τραγούδι ταξίδεψε έτσι σε όλο τον κόσμο μέσα από τη φωνή ενός από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα όλων των εποχών. Από τα πλάσματα λοιπόν της φύσης μέχρι τις μελωδίες που δεν γνωρίζουν σήμερα, πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη τώρα και

Βύση και Μπάμπη Στόκας. Κι όμως δεν τελειώνει εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Climatologic που δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996, και αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Και θα τη βρείτε στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Νομίζω ότι είναι από τους πιο αναγνωρίσιμους, από τα πιο αναγνωρίσιμα intros όλων των τραγουδιών σε αυτή τη γη.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και συνεχίζουμε με ιδέες που αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουμε το χώρο μας. Η εταιρεία Σκαβολίνη δημιουργεί ολοκληρωμένες λύσεις για κουζίνα, μπάνιο και living, συνδυάζοντας λειτουργικότητα, εργονομία και ποιοτικά υλικά υψηλών προδιαγραφών. Με εμπειρία 60 χρόνων στο χώρο του design, θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
2: Τα Summer Sales ξεκινούν στην iStore. MacBook Air M4 από 999 ευρώ. Apple Watch Series 11 από 379 ευρώ. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στο iStorm.gr ή επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.

0: Το jewelry tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια, το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα!
3: Τα ωραιότερα ελληνικά
4: και ξένα τραγούδια.
5: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
7: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
8: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Πήρα και το χειροκρότημά μου. Λαύρο ήτιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Οι καρχαρίες λοιπόν θεωρούνται από τους αρχαιότερους επιζώντες οργανισμούς του πλανήτη Γη. Οι πρόγονοί τους εμφανίστηκαν πριν από περισσότερα από 400 εκατομμύρια χρόνια, δηλαδή πολύ πριν εμφανιστούν οι πρώτοι δεινόσαυροι. Παρά τις τεράστιες αλλαγές που έχει γνωρίσει η Γη, οι καρχαρίες κατάφεραν να προσαρμοστούν και να επιβιώσουν μέσα στους αιώνες. Ένα ζωντανό απολίθωμα, θα πω, των ωκεανών. Τρομακτική. Και μετά το καλοκαίρι στην καρδιά, εγώ είπα για καρχαρίες. Καθόλου ωραία αναφορά, θα πω. Και πάμε να ακούσουμε Chicago και I don't wanna live without your love.

0: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 24716.
2: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Και για το βράδυ, κοκτέιλ στο καφέ Μπαρ Αστικών, στο ποταμό. Live μουσικές βραδιές σε έναν χώρο που κάθε χρόνο ξεχωρίζει για τις πολιτιστικές και ψυχαγωγικές του εκδηλώσεις εδώ και 20 χρόνια. Φύγαμε για Κύθυρα.
5: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, ο Ακύλας live στο Ηράκλειο. Λίγες ώρες πριν ανέβεις στη σκηνή, κάνει στάση στο Love Radio Κρήτης 102,8 για μία αποκλειστική συνέντευξη στον Χάρη Γαρεφαλάκη στις 3 το μεσημέρι. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί.
6: Okay.
5: 20 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Θα γνωρίσουν από κοντά τον Ακύλα, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα μπουν στην κλήρωση για δωρεάν προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία.
7: Σε τραγγίλα, Ακύλα.
5: Μπες τώρα στο Instagram του Love Radio Κρήτης 102,8. Βρες το σχετικό post και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία πριν από όλους μόνο στο Love Radio Κρήτης 102,8.

Μαρία Αρβανιτάκη, πάρε μαγκαλιά και πάμε. Εδώ στο Λαβρίντιο Κρήτης 102,8 είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ξέρετε τι σκεφτόμουν τις προάλλες. Σκεφτόμουν ότι okay, έχει κάνει κάποιες πολύ ζεστές μέρες, αλλά αισθάνομαι ότι όταν ήμουν μικρή, λοιπόν, εγώ έμενα στις Μοίρες. Ξέρετε τι καιρό έχει στις Μοίρες, δεν χρειάζεται να σας πω. Είναι σαν χαβούζα που λένε. Είναι απίστευτο, είναι πάρα πολύ ζεστά. Τέτοιες μέρες λοιπόν με τόση ζέστη, δεν έχω ξανά αισθανθεί εγώ στη ζωή μου. Να ήμουν εκεί γυμνάσιο, να ήμουν λύκειο, αλλά τόση ζέστη. Θυμάμαι ότι ξυπνούσαμε στο βράδυ και έκανα ντουζ για να δροσιστώ και δεν με δρόσιζε ούτε αυτό. Τι να πω, καλοκαιράκι λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε Σάλτα Βίνσι.

0: Επέστρεψα λοιπόν, Λαβρίδιο Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και να στείλω τα φιλιά μου στην κυρία Αργυρό που μας έστειλε την καλημέρα της στο Viber του σταθμού στο 69 56 64 10 28. Το κάνω και μία υπενθύμηση σε περίπτωση που θέλετε έτσι να επικοινωνήσετε κάτι και εσείς μας ακούτε από οπουδήποτε στο love1028.gr και εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Hey, Mr. DJ. Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
1: Νούμερο 3. Νούμερο 2.
3: Αλήθεια τώρα.
4: Αλήθεια τώρα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
6: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρεσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
5: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
7: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
8: Α, τις βρήκα ξανά!
7: Πού?
8: Στο λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλανδικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
7: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
9: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
10: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρι 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλή.

0: της γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
2: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810 330 370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
3: Hello, I'm Sam Smith.
4: This is Elton John.
5: Hey guys, it's Bruno Mars.
6: This is Alicia Keys.
7: Hey, what's up, this is John Legend.
8: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
9: Καλημέρα, καλημέρα! Είναι Πεμπτούλα, λίγο μετά τις 11, 16η μέρα του Ιούλη. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια των 80's, το Venus, τον Bananarama, κυκλοφόρησε το 1986 και έγινε παγκόσμια επιτυχία. Πάμε να

μοίρα σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Υπέροχος Γιώργος Σαμπάνης. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και αν τώρα θέλεις να είσαι ένας από τους 20 τυχερούς ακροατές που θα ζήσουν παρέα με την Νίκη Μπελαδάκη την απόλυτη sunset εμπειρία, τότε μείνε εδώ και άκου. Αυτή λοιπόν την Παρασκευή στις 7 σε προσκαλούμε να απολαύσεις το μαγικό ηλιοβασίλεμα από ψηλά, συντροφιά με το απίθανο sunset in love mocktail από την αγαπημένη σου ρωτή. Για να λάβεις τώρα μέρος στο διαγωνισμό, μπες στο Instagram Love Radio Crete και ακολούθησε τα βήματα. Ραντεβού λοιπόν στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης, 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια. Και εμείς ακούμε Νίκο Πέργη και αυτά τα χίλια.

Ήταν η Lady Gaga και ο Bradley Cooper, Shallow, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Μαζί μας λοιπόν είναι η εταιρεία Climatologic, δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996 και θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμμο της ανόδου, συγγνώμη, στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Αυτό το τραγούδι θα μπορούσα να πω ότι με θλίβει, αλλά με κάποιο τρόπο μου αρέσει πάρα πολύ να το ακούω. Έτσι νομίζω ότι είμαστε οι άνθρωποι. Είναι και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης που πολύ τον αγαπώ και πάμε να τον απολαύσουμε.

0: Love Radio Κρήτης 102,8, Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και ας μπούμε λίγο στην καθημερινότητα του σπιτιού, εκεί όπου όλα ξεκινούν. Η εταιρεία Σκαβολίνη δίνει έμφαση στην κουζίνα ως κέντρο ζωής με προτάσεις που συνδυάζουν αισθητική πρακτικότητα και μεγάλη ποικιλία λύσεων αποθήκευσης για κάθε ανάγκη. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
5: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
6: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τη SeaJets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
7: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλτέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
6: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις SeaJets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
8: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.
9: Πολέμου στα μια στιγμή να μ' αγαπάς.
8: Γιάννης Κότσιρας, Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
10: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
11: Δευτέρα 20 Ιουλίου ο Ακύλας live στο Ηράκλειο. Λίγες ώρες πριν ανέβεις στη σκηνή, κάνει στάση στο Love Radio Κρήτης 102,8 για μία αποκλειστική συνέντευξη στον Χάρη Γαρεφαλάκη στις 3 το μεσημέρι. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί.
12: Okay.
11: 20 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια, θα γνωρίσουν από κοντά τον Ακύλα, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα μπουν στην κλήρωση για δωρεάν προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία.
13: Σε τραγγίλα, Ακύλα.
11: Μπες τώρα στο Instagram του Love Radio Κρήτης 102,8, βρες το σχετικό post και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία πριν από όλους μόνο στο Love Radio Κρήτης 102,8.
14: Τα ωραιότερα ελληνικά
15: και ξένα τραγούδια.
16: Live shows κάθε μέρα.
17: Όλη μέρα.
18: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
19: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Αυτός ήταν ο Teddy Swims, The Door. Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και πάμε τώρα στον Γκρόκο Κοζάνης, γνωστός και ως Αφράν. Θεωρείται λοιπόν ένα από τα ακριβότερα μπαχαρικά στον κόσμο. Ο λόγος δεν είναι η σπανιότητα του φυτού, αλλά εξαιρετικά δύσκολη η συλλογή του. Για ένα κιλό αποξηραμένο κρόκο χρειάζονται χιλιάδες άνθη και πολλές ώρες χειρονακτικής εργασίας. Χέρι-χέρι είναι όλο αυτό. Στην Ελλάδα λοιπόν ο Γκρόκος Κοζάνης είναι ένα από τα πιο γνωστά προϊόντα αυτού του είδους και έχει αναγνωριστεί διεθνώς για την ποιότητά του. Τι όμορφα, μου αρέσει πάρα πολύ εμένα ο κρόκος και ξέρω ότι είναι και superfood, οπότε όπου τον βλέπω στο φαγητό μου χαίρομαι πάρα πολύ. Και πάμε να ακούσουμε Στέλιο Ρόκο και Θυμάμαι.
1: Υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος κι αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές.

0: Και αυτό το καλοκαίρι το Love Radio Κρήτης 102,8 σας πάει θάλασσα. Σικάτα Weekend στο Καρτέρο. Κάθε Σάββατο λοιπόν εκπέμπουμε ζωντανά από το πιο in love spot της Κρήτης, το Σικάτα Seascape Experience. Και εκεί θα έχουμε μουσική, θα έχουμε δροσερά κοκτέιλ, θα έχουμε σούσι και φυσικά θα είμαστε και εμείς εκεί με απίθανους διαγωνισμούς. Κερδίστε ένα beat set και ένα δείπνο για δύο άτομα για αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπείτε στο Instagram Love Radio Crete, ακολουθήστε τα βήματα και καλή επιτυχία σε όλους.
1: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
5: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στο χορού τον Γκάμβο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
4: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
5: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
4: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

The Weeknd και Save Your Tears. Λαβρίδιο Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και καλοκαίρι χωρίς Αιγαίο, δύσκολα το φαντάζεται κανείς. Κι όμως αυτή η θάλασσα δεν είναι μόνο όμορφες παραλίες και νησιά. Εδώ γεννήθηκαν σπουδαίοι πολιτισμοί, αναπτύχθηκαν οι πρώτες θαλάσσιες εμπορικές διαδρομές της Ευρώπης και ταξίδεψαν άνθρωποι, ιδέες και ιστορίες. Σήμερα να πούμε ότι το Αιγαίο φιλοξενεί περισσότερο από 2.000 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες, ενώ μόνο περίπου 170 κατοικούνται μόνιμα. Ίσως τελικά γι' αυτό κάθε ταξίδι στο Αιγαίο μοιάζει σαν να αποκαλύπτει ένα καινούριο μικρό κόσμο.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ύπνο

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις.

0: Αυτός ήταν ο Σάκης Ρουβάς. Σε έχω ερωτευθεί. Πόσο ερωτικός και πόσο υπέροχο τραγούδι είναι αυτό. Ρομαντικό. Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Μας ακούτε από οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη στο love1028.gr. Και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 69 56 64 10 28. Και επιστρέφω σε πολύ πολύ. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και τώρα πάμε σε κάτι πιο αισθητικό, εκεί που ο χώρος γίνεται εμπειρία. Η εταιρεία Σκαβολίνη συνδυάζει ιταλικό design και σύγχρονη τεχνογνωσία, δημιουργώντας κουζίνες, μπάνια και living που ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη διαχρονικότητά τους. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη. Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την πουγή.

0: Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέα το απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
1: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Είμαι η Μάρια Μαμικούλ. Είμαι η Μάρια Μαμικούλ.
2: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
3: Mini Maggio, Mami Cool.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Τσοκομπίκ, γιγαντιαία απόλαυση.
4: Τσοκομπίκ, από τη Fresh Snack.
7: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις καρνάγιο για τα παραδοσιακά κρητικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
8: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σίτησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φίτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 15 έως 24 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή.
9: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, ο Ακύλας live στο Ηράκλειο. Λίγες ώρες πριν ανέβεις στη σκηνή, κάνει στάση στο Love Radio Κρήτης 102,8 για μια αποκλειστική συνέντευξη στον Χάρη Γαρεφαλάκη στις 3 το μεσημέρι. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί.
10: Okay.
9: 20 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Θα γνωρίσουν από κοντά τον Ακύλα, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα μπουν στην κλήρωση για δωρεάν προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία.
11: Σε τραγγίλα, Ακύλα.
9: Μπες τώρα στο Instagram του Love Radio Κρήτης 102,8. Βρες το σχετικό post και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία πριν από όλους μόνο στο Love Radio Κρήτης 102,8.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και είμαι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις λίγο μετά τις 12, πεμπτούλα σήμερα. Μαζί μας λοιπόν είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

0: μετανιώνω.
1: Αυτός ήταν ο Νότης Φακιανάκης, μετανιώνω. Μετανιώνω. Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και πάμε τώρα στο χαμόγελο. Ένα χαμόγελο λοιπόν μπορεί να αλλάξει τη διάθεση μιας ολόκληρης μέρας, με συγχωρείτε, 100%. Και υπάρχει και λόγος γι' αυτό. Όταν χαμογελάμε, ο εγκέφαλός μας απελευθερώνει ουσίες όπως ενδορφίνες και σεροτονίνη. Είμαι σίγουρη ότι έχετε ακούσει αυτές τις ουσίες πολύ συχνά, που συνδέονται λοιπόν με την καλή διάθεση και τη μείωση του στρες. Το ακόμη πιο όμορφο, θα σας το πω αμέσως, ένα αυθεντικό χαμόγελο είναι και μεταδοτικό. Πολύ συχνά όταν βλέπουμε κάποιον να χαμογελά, ο εγκέφαλός μας ενεργοποιεί αυτόματα, πώς να το πω, κομμάτια, μηχανισμούς που μας κάνουν να χαμογελάμε κι εμείς. Οπότε, αν έχει υπάρξει αφορμή μέχρι τώρα, ίσως ένα απλό χαμόγελο να είναι η καλύτερη αρχή για τη συνέχεια της ημέρας. Αυτό θα πω εγώ και συνεχίζουμε με Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile.

Ηλίασης Χινάς, συγκοινωνούν τα δοχεία. Εδώ είμαι, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας αυτή την υπέροχη καλοκαιρινή ημέρα είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996, έτσι για να μην υπάρχει στρες για τη θερμοκρασία. Και να πούμε ότι εκεί θα βρείτε από ηλιακούς ορμοσύμφωνες, από αφυγραντήρες, μέχρι δεν μπορώ να σταματήσω. Θα τη βρούμε στην Ελευθερία Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμμο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και εμείς πάμε να απολαύσουμε τις αγαπημένες μέλισσες και είμαι αλλού.

0: Τα Summer Sales ξεκινούν στην iStore. MacBook Air M4 από 999 ευρώ. Apple Watch Series 11 από 379 ευρώ. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στο iStore.gr ή επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStore. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Σαντορίνη. Ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Η Φεστία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ifestia.pavlasantorini.gr.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
5: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαθέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαθέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
6: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο. Εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
8: Έλα μαζί μου και σπάστο.
7: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
9: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

αυτός ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Πόσες φορές έχουμε πει κι αν κέρδιζα το λότο. Λοιπόν, πάρα πολλές θα σας πω. Για μια 46χρονη γυναίκα από την Ουαλία, αυτό το όνειρο φαίνεται πως έγινε πραγματικότητα. Αλλά ίσως και όχι. Μετά λοιπόν από 20 χρόνια που έπαιζε τους ίδιους αριθμούς, διαπίστωσε ότι είχε πετύχει το jackpot των 12 εκατομμυρίων λιρών. Το πρόβλημα, το δελτίο είχε ήδη πεταχτεί στα σκουπίδια, επειδή κατά τον έλεγχο φάνηκε λανθασμένα ως μη κερδισμένο. Τώρα η εταιρεία που διαχειρίζεται το λότο εξετάζει την υπόθεση, με την απόδειξη αγοράς και βίντεο από κάμερα ασφαλείας να αποτελούν τα βασικά στοιχεία. Μέχρι να βγει λοιπόν η απόφαση, ζει ίσως την πιο αγωνιώδη αναμονή της ζωής της. Θέλετε λίγο να το φανταστείτε αυτό το πράγμα? Εγώ καθόλου δεν θέλω, και μόνο που διαβάζω αυτή την ιστορία, ο ζυγός από μέσα μου ψάχνει τη δικαιοσύνη, δεν αντέχει. Και πάμε να ακούσουμε Δέσποινα Βανδύ και...

0: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
3: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
4: Άμα δεν μπορείς να φτάνεις ως το τέρμα.
3: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
4: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, αν δεν έρθεις εσύ θα έρθω εγώ.
3: Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
5: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,6.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος. Και πάμε τώρα στον Bad Bunny, που κατάφερε να γράψει τη δική του ιστορία στα φετινά βραβεία Emmy, συγκεντρώνοντας συνολικά 9 υποψηφιότητες για το εντυπωσιακό Apple Music Super Bowl Halftime Show, που απολαύσαμε όλοι πριν λίγο καιρό και απολαμβάνουμε ακόμη. Η ανακοίνωση λοιπόν έγινε την Τετάρτη την περασμένη και επιβεβαίωσε ότι η εμφάνισή του στάρ της Ρεγκετών κατέριψε το ρεκόρ όλων των εποχών για Halftime Show στην ιστορία του θεσμού, παρακαλώ. Το φετινό σοου, στο οποίο συμμετείχαν ως guest και η Lady Gaga και ο Ricky Martin, κατάφερε να κερδίσει την αναγνώριση της Ακαδημίας σε πολλαπλές κατηγορίες. Στο επίκεντρο τώρα βρίσκεται η υποψηφιότητα για το βραβείο Outstanding Variety Special, όπου ο Bad Bunny φιγουράρει όχι μόνο ως κεντρικός καλλιτέχνης, αλλά και ως παραγωγός. Τι να πω, καλή επιτυχία θα πω στον Bad Bunny, μας αρέσει πάρα πολύ. Και εμείς πάμε να ακούσουμε μια άλλη αγαπημένη στάρ, τη δική μας αγαπημένη στάρ, την Άννα Βύση, σε περίπτωση που...

Αυτή ήταν η Kim Wild. You came. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Ήμασταν παρεούλα από τις 10, τις προηγούμενες τρεις ωρίτσες. Ραντεβού λοιπόν αύριο στις 10, Παρασκευούλα, με άλλη διάθεση, ακόμη πιο ωραία. Και να κάνετε πολλές σφιχτές, ουσιώδεις αγκαλιές. Και από μένα φιλιά πολλά.

0: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
1: Φαίνεται, ε.
0: Λιγάκι.
1: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
0: Τι να με νοιάζει?
1: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
0: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
2: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
3: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο meg.pavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
5: Α, τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
5: Στο λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
7: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
8: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, ο Ακύλας live στο Ηράκλειο. Λίγες ώρες πριν ανέβει στη σκηνή, κάνει στάση στο Love Radio Κρήτης 102,8 για μία αποκλειστική συνέντευξη στον Χάρη Γαρεφαλάκη στις 3 το μεσημέρι. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί.
9: Okay.
8: 20 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν στο Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Θα γνωρίσουν από κοντά τον Ακύλα, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα μπουν στην κλήρωση για δωρεάν προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία. Μπες τώρα στο Instagram του Love Radio Κρήτης 102,8. Βρες το σχετικό post και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία πριν από όλους μόνο στο Love Radio Κρήτης 102,8.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε. Ράνιο Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8. Πήρα σκητάλια, Παγγελίνα Σταματάκη. Πέμπτη σήμερα 16 Ιουλίου, λίγα λεπτά μετά τη μία και πάμε παρέως και τις 4. Ξεκινάμε με Γιάννη Πλούταρχο, «Αχ κορίτσι μου». Σήμερα κάνει πολύ ζέστη, ο καιρός είναι άκρος καλοκαιρινός, σαν μίνι καύσωνας μου φαίνεται εμένα προσωπικά, αλλά εμείς εδώ έχουμε το air conditioner μας, οπότε θα πούμε για τον καιρό στη συνέχεια.

Ακούσαμε Weekend και Sacrificed εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και θα είμαστε μαζί ως και τις 4. Θα πούμε και για Weekend αργότερα, για μια τεράστια συναυλία που έδωσε στο Παρίσι. Προς το παρόν πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα εδώ στην Κρήτη. Αν βγαίνετε έξω σήμερα, να ξέρετε ότι μας περιμένει μια καθαρά ζεστή καλοκαιρινή μέρα. Στο Ηράκλειο Ιδράργυρος θα φτάσει περίπου στους 32 βαθμούς Κελσίου, στο Ρέθυμνο τους 30, ενώ στον Άγιο Νικόλαο θα αγγίξει τους 32. Οι βοριάδες έτσι θα κάνουν λίγο πιο υποφερτή τη ζέστη, ιδιαίτερα στα βόρεια του νησιού, αλλά τις μεσημεριανές ώρες ο ήλιος θα είναι δυνατός. Οπότε νερό, καπέλο, αντιλιακό και συνεχίζουμε παρέα εδώ στο Love Radio Crete. Ακούμε Νίνο και Ζόζεφιν για τη συνέχεια «Τι κάνεις».

Γιώργος Μαζωνάκης, ώρες μικρές, το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Love Radio Κρήτης 102,8, μέρα Νιαπηλάλη μαζί σας. Και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα φίδιου. Αυτή η εβδομάδα γενικά είναι οι παγκόσμιες ημέρες όλων όσων φοβάμαι. Καρχαρίες, φίδια, αν είναι και για ποντίκια, έχουμε πέσει 3 στα 3. Είναι μια ημέρα λοιπόν αφιερωμένη σε ένα από τα πιο παρεξηγημένα, ναι, ζώα του πλανήτη, εντάξει, δεν είναι και τόσο παρεξηγημένα. Τα φίδια βέβαια μπορεί να μας φοβίζουν, όμως παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη φύση, αφού βοηθούν στον έλεγχο των τροκτικών και στη διατήρηση της ισορροπίας των οικοσυστημάτων. Οπότε σήμερα τα κοιτάμε από μακριά, αν σας τύχει κάτι τέτοιο βέβαια. Τα σεβόμαστε όπως όλα τα ζωάκια και συνεχίζουμε εδώ με την καλύτερη μουσική στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Αύριο Κρήτης 102,8, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και τώρα πάμε να μιλήσουμε για ανθρώπους που ξέρουν καλά τι σημαίνει σωστή εξυπηρέτηση. Η Καραταράκης Ιωάννης και ο Ζιφ Ωμικρον Έψιλον στις Πατέλες Μήνο Μουντράκη 9 δραστηριοποιείται στο χώρο των ανταλλακτικών για ψυγεία, για κουζίνες, πλυντήρια και για άλλες οικιακές συσκευές. Στο χώρο επίσης θα συναντήσετε καθαριστικά, εξαρτήματα και τεχνικά είδη για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-2286-27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
7: Το jewelry tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια, το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ελένη Φουρέιρα, ακούσαμε και Αλληλούια εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Σας είπα στην αρχή που ξεκινήσαμε ότι θα πούμε για The Weeknd. Αν είδατε κι εσείς τις τελευταίες ημέρες φωτογραφίες από τη συναυλία του στο Παρίσι και αναρωτηθήκατε τι είναι αυτό το τεράστιο χρυσό άγαλμα πάνω στη σκηνή, θα σας λύσω την απορία όπως την έλυσα και εγώ στον εαυτό μου. Πρόκειται για μια γιγαντιαία κατασκευή ύψους περίπου 12 μέτρων, σχεδιασμένη από ένα διάσημο Ιάπωνα καλλιτέχνη, του οποίου το όνομα δυσκολεύομαι πάρα πολύ να προφέρω, ποτέ δεν θα το πω καθόλου. Είναι κατασκευασμένο ειδικά για την ευρωπαϊκή του περιοδία, με λέιζερ, καπνούς, εντυπωσιακά έτσι visuals και μια κινηματογραφική παραγωγή. Η συναυλία του στο Stade de France έκανε το γύρο των social media και πάρα πολύ τη χαρακτήρισαν ως μία από τις πιο εντυπωσιακές live εμφανίσεις του καλοκαιριού. Όπου να είναι, νομίζω θα είναι και Μαδρίτη. Θα πάνε κάτι φίλες μου, νομίζω είναι τέτοιες εμπειρίες αυτές που πρέπει οπωσδήποτε να τις ζεις. Ακούμε Queen τώρα για τη συνέχεια και Ray.

0: Επιστρέψαμε εδώ, Ράνια Πιλέλη στο μικρόφωνο του Love Radio Crete 102,8. Το καλοκαίρι δεν περιμένει και ούτε χρειάζεται να περιμένετε και εσείς. Στο Make Sense όλο τον Ιούλιο το body scalp για γλουτού, κοιλιά και πόδια κοστίζει μόνο 350 ευρώ. Βοηθώντας τη λεμφική αποσυμφόρηση, στη μείωση της όψης φιλίου πορτοκαλιού και στη μείωση πόντων. Και μόνο για αυτή την εβδομάδα, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες με μόλις 79 ευρώ ανασυνεδρία. Make Sense θα το βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Ραντεβού στο τηλέφωνο 2810 82 39 27.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
3: Hondo Center.
4: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
6: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
7: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα, περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου. Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.

Ακούσαμε Γιώργο Σαμπάνη, ώρα 0, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Λαύρα Διοκρήτης 102,8. Μέρα για πελάλη στην παρέα σας έως και τις 4. Γιώργο Σαμπάνης, όπου αύριο είναι η μεγάλη του συναυλία εδώ στο Τεχνόπολη, στο Ηράκλειο, και θα τον απολαύσουμε από κοντά. Για τη συνέχεια έχουμε Taylor Swift και The Fate of Ophelia.

0: Είμαι η Ράνια Πιλάλη και αυτό το καλοκαίρι το Love Radio Κρήτης 102,8 μεταφέρει το κλίμα του Σαββατοκυριακού στην παραλία. Κάθε Σάββατο εκπέμπει ζωντανά από το Cicada Seascape Experience στον Καρτερό με μουσική, κοκτέιλς και σούσι. Παράλληλα, τρέχει και διαγωνισμό στα social media του σταθμού Love Radio Crete, όπου μέσα από το διαγωνισμό μπορείτε να πάρετε μέρος και να κερδίσετε δύο τυχεροί ακροατές από ένα beat set και ένα δείπνο για δύο άτομα. Καλή επιτυχία!
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 2.
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
7: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδροσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
6: Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
8: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Χαχα, έλα να δεις στολισμό.
9: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
8: Στα κοντά.
9: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
10: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
9: Σε κάθε
10: Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
9: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
11: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία.

0: Παπανικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
2: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
5: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
4: Τέλειο. Πού είναι?
5: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
4: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
6: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
7: Hey guys, it's Bruno Mars.
8: This is Alicia Keys.
9: Hey, what's up, this is John Legend.
10: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
11: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ράνιο Πιλάλη στο μικρόφωνο του Λαβ Ραδιο Κρήτης 102,8. Πέμπτη σήμερα 16 Ιουλίου, 2 η ώρα το μεσημέρι. Στην παρέα μαζί μας και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Εψιλόν. Ακούμε Μέλανη Φιώνα και Give It To Me Right.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ήταν η Δέσποινα Βανδύ, έχω εμένα, το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Λαβρέντιο Κρήτης 102,8, με Ράνια Πιλάλη μαζί σας. Σήμερα είναι η παραμονή της Αγίας Μαρίνας και ειδικά εδώ στην Κρήτη το γιορτινό κλίμα έχει ήδη ξεκινήσει. Σε πολλά χωριά στείνονται πανηγύρια με παραδοσιακή μουσική, με χορό, με φαγητό, κρατώντας έτσι ζωντανό ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά έθιμα του νησιού. Ξεχωρίζει φυσικά το μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη, δίπλα στο ιστορικό μοναστήρι που κάθε χρόνο συγκεντρώνει χιλιάδες πιστούς και επισκέπτες από όλη την Κρήτη. Δεν είναι και λίγοι αυτοί που επιλέγουν να πάνε με τα πόδια στο μοναστήρι για χάρη της Αγίας Μαρίνας. Είναι από εκείνα τα πανηγύρια που συνδυάζουν την κατάνοιξη με την παρέα και το γλέντι και για πολλούς κριτικούς σηματοδοτούν έτσι την καρδιά του κριτικού καλοκαιριού. Και μας αρέσει πάρα πολύ εμάς εδώ στην Κρήτη τα γλέντια, οπότε τα τιμούμε. Χρήστος Μάστορας για τη συνέχεια και Μαργαρίτα.

0: Ήταν ο Teddy Swims, Hammer to the Heart, και θέλω να το αφιερώσω στο φίλο μου τον Αλέξανδρο που μας ακούει, γιατί του το είπα εχθές για το συγκεκριμένο κομμάτι και είναι στον δρόμο προς Ρέθυμνο να πάει για δουλειά και ακούει Love Radio Crete 102,8. Εδώ είμαστε και θέλω να σας πω για ένα καιρικό φαινόμενο που μοιάζει σχεδόν κινηματογραφικό και έχει κάνει πολλές φορές την εμφάνισή του στη Γαλλία. Λέγεται Galern, αν το λέω σωστά. Πρόκειται για έναν ξαφνικό δυνατό άνεμο που έρχεται από τον Ατλαντικό και μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να αλλάξει εντελώς το σκηνικό και το κλίμα. Εκεί που κάποιος απολαμβάνει τον ήλιο, ξαφνικά αρχίζει ο ουρανός και σκοτεινιάζει, η θερμοκρασία πέφτει πολύ απότομα και αρχίζουν πολύ δυνατοί άνεμοι και κάνουν την εμφάνισή τους. Είναι ένα έτσι μικρό σοκ του καιρού, σαν να λέμε, που θυμίζει πόσο απρόβλεπτη μπορεί να γίνει η φύση. Είδα ένα βιντεάκι από μια παραλία στη Γαλλία, γι' αυτό το αναφέρω, και μου έκανε τρομερή εντύπωση που άρχισαν να τρέχουν εκεί στις θάλασσες. Στη θάλασσα μάλλον οι λουόμενοι. Έψαξα και μπήκα και βρήκα τι ακριβώς συμβαίνει. Ευτυχώς εμείς δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα εδώ πέρα. Αντώνης Ρέμος για τη συνέχεια.
1: Γυαλινή εσύ, κι όπως πέρναγες την πόρτα, κι όπως έφευγες τα φώτα, έσπασε η ζωή.

0: Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο Love Radio Κρήτη 102,8 και μήπως ήρθε η στιγμή να κάνετε κάτι καλό για τον εαυτό σας. Το Make Sense σας περιμένει με μοναδικές προσφορές. Body Sculpt για γλουτούς, πόδια και κοιλιά μόνο με 350 ευρώ όλο τον Ιούλιο για πιο σμιλιαμένη εικόνα και λιγότερη κυταρίτιδα. Και μόνο αυτή την εβδομάδα, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες με 79 ευρώ ανασυνεδρία. Make Sense θα το βρείτε στο Γάζι Ελευθερίου Βενιζέλου 261 και στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτη 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
1: Νούμερο 3.
3: Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
1: Νούμερο 2.
4: Αλήθεια τώρα.
5: Αλήθεια τώρα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
6: Πήρες

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
5: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
6: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
7: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
8: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Okay. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
9: Έλα μαζί μου και σπάστο.
8: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
10: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ακούσαμε Olivia Dean και So Easy εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και σειρά έχει ο Φίλιππος Πλιάτσικας. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη? Ποιος έχει λόγο στην αγάπη?

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Όταν μια οικιακή συσκευή σταματήσει να λειτουργεί σωστά, η λύση θέλει εμπειρία αλλά και αξιοπιστία. Για ανταλλακτικά οικιακών συσκευών, είδη καθαρισμού κλιματιστικών και τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα ΜΕ που βρίσκεται στις Πατέλες, Μήνα Μουντράκη 9, είναι η σωστή λύση. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
4: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
5: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

Ήταν η Σαμπρίνα Κάρπεντερ με το Εσπρέσο στο Love Radio Κρήτη 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σα έω και τι 4. Πάμε τώρα σε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Τι θα λέγατε να γνωρίσετε από κοντά τον Ακύλα, λίγε μόνο ώρε πριν από τη μεγάλη του συναυλία στο Ηράκλειο. Το Love Radio Κρήτη 102,8 σα δίνει αυτή την ευκαιρία. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, 20 τυχεροί ακροατέ θα βρεθούν εδώ στο Love Cafe, στο Καψί Αστόρια. Θα παρακολουθήσουν την αποκλειστική του συνέντευξη, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα κερδίσουν και προσκλήσεις για τη συναυλία. Για να συμμετάσχετε και εσείς, μπείτε τώρα στο Instagram του σταθμού Love Radio Crete, βρείτε το σχετικό post και ακολουθήστε τις οδηγίες. Και καλή επιτυχία. Για τη συνέχεια, αλήθεια τώρα από Έλενα Παπαρίζου.

0: τώρα.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Κι όταν μένω μόνη μου,
0: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Δήμητρα Χαλάνη και Γιώργος Καραδήμος, σε θέλω εδώ, το ακούσατε εδώ, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Λαβρέντιο Κρήτης 102,8, είμαι η Ράνια Πιλάλη. Είναι λίγο πριν τις 3, είναι η ώρα τώρα που αρχίζει το στομάχι και η κυλίτσα να γουργουρίζουν, γιατί είναι η ώρα που πεινάμε και θέλουμε να φάμε. Εμείς εδώ συνεχίζουμε με μουσική, μείνετε συντονισμένοι, μαζί μας είναι και το Κέντρο Αισθητικής Make Senses. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Αύριο Κρήτης 102,8, Μερένια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και αν φέτος το καλοκαίρι βάλατε στόχο να νιώσετε ακόμα καλύτερα με τον εαυτό σας, το Make Senses έχει τη λύση. Body Sculpt για γλουτούς, κοιλιά και πόδια, μόνο με 350 ευρώ για όλο τον Ιούλιο, με ωφέλη όπως λεμφική αποσυμφόρηση, μείωση της όψης φλοιού πορτοκαλιού και μείωση πόντων. Επιπλέον μόνο για αυτή την εβδομάδα, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες με 79 ευρώ ανασυνεδρία. Θα το βρείτε στο Γάζι, στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου 261 και στο 2810-8239-27.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε...
3: Χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου.

0: Streetwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
2: Hondo Center. Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
3: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συναίσθημα.
4: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
6: Κλείνω και έρχομαι.
5: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
6: Έφυγα!
5: Να παραγγείλω τις πίτσες.
6: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
7: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
8: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
9: Φύγαμε για Κύθυρα. Πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του. Παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
12: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλησπέρα και πάλι, εδώ είμαστε. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Λαβ Ραδιο Κρήτης 102,8, 5η 16 Ιουλίου, λίγα λεπτά μετά τις 3. Μαζί μας είναι και το κέντρο αισθητικής Make Senses. Τρίτη ώρα της παρέας μας ξεκινάμε με Νίκο Απέργη και Πλανήτη Γη.
17: Η πρώτη σκέψη.

Ήταν ο Γιώργος Παπαδόπουλος, σώμα με σώμα, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράγια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Σώμα με σώμα, όπως ακριβώς έγινε και ο αγώνας Αγγλίας-Αργεντινής. Πάμε τώρα λίγο στο Μουντιάλ, εκεί που είδαμε μια μεγάλη ποδοσφαιρική μάχη και έναν αποκλεισμό που σίγουρα πονάει πολύ τους Άγγλους φιλάθλους. Η Αγγλία έφτασε μια ανάσα από το μεγάλο τελικό, αλλά η Αργεντινή ήταν αυτή που χαμογέλασε στο τέλος, επικρατώντας με 2-1 σε ένα παιχνίδι με ανατροπή και πολύ ένταση. Για την Αγγλία είναι άλλη μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία σε μια διοργάνωση που όλοι περίμεναν πολλά. Γιατί το ποδόσφαιρο πολλές φορές δεν είναι μόνο θέμα ταλέντου, είναι και θέμα ψυχραιμίας στις μεγάλες αυτές στιγμές που σου δίνεται η ευκαιρία. Η Αργεντινή τώρα ετοιμάζεται για το μεγάλο τελικό απέναντι στην Ισπανία, με τον Μέση να συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία, ίσως στο τελευταίο του μεγάλο παγκόσμιο κύπελο. Περιμένουμε λοιπόν την Κυριακή 19 του μήνα στις 10 ώρα Ελλάδος να δούμε το μεγάλο τελικό. Συνεχίζουμε με Lady Gaga και Dotsy Runway. No matter what, no matter what.

Ήταν ο Νίνο σαν ναυαγή, το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Λαύρα Ντιοκρίτης 102,8. Το ότι το Ηράκλειο Κρήτης ονομαζόταν μάλλον κάποτε Κάντια, το γνωρίζετε οι περισσότεροι, αν όχι όλοι. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι ότι από εκεί εμπνεύστηκαν το όνομα της εταιρείας στρωμάτων Κάντια οι ιδρυτές της, τα αδέλφια Βελιβασάκη, θέλοντας να τιμήσουν τον τόπο καταγωγής τους. Σήμερα, περισσότερο από 50 χρόνια μετά, η αγαπημένη μας εταιρεία συνεχίζει να κατασκευάζει στην Ελλάδα στρώματα και προϊόντα ύπνου που ταξιδεύουν σε 12 χώρες. Αν λοιπόν αναζητάτε νέο στρώμα ή κρεβάτι, επισκεφτείτε τα καταστήματα της Κάντια στο Ηράκλειο και υποφεληθείτε από τα Summer Sales με εκπτώσεις 40% στη συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα προϊόντα ύπνου. Γιατί ο ύπνος είναι πάρα πολύ σημαντικός, εκεί που κλείνουμε τα μάτια, χαλαρώνουμε και ανακτούμε τις δυνάμεις μας για την επόμενη μέρα. Για τη συνέχεια ακούμε ονειράμα, κλείσε τα μάτια.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
3: Τα Summer Sales ξεκινούν στην iStore.

0: Κάλυψε όλες τις προσφορές στο iStorm.gr ή επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Ίος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ίος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακοινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε άστακο μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
1: Ίος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
3: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, ο Ακύλας live στο Ηράκλειο. Λίγες ώρες πριν ανέβεις στη σκηνή, κάνεις στάση στο Love Radio Κρήτης 102,8 για μία αποκλειστική συνέντευξη στον Χάρη Γαρεφαλάκη στις 3 το μεσημέρι. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί.
4: Okay.
3: 20 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Θα γνωρίσουν από κοντά τον Ακύλα, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα μπουν στην κλήρωση για δωρεάν προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία.
5: Σε τραγγίλα, Ακύλα.
3: Μπες τώρα στο Instagram του Love Radio Κρήτης 102,8. Βρες το σχετικό post και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία πριν από όλους μόνο στο Love Radio Κρήτης 102,8.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με την τελευταία του επιτυχία «Φωτιά στη νύχτα». Το ακούσατε στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μέρανια Πιλάλη στην παρέα σας. Είναι περίοδος εκπτώσεων και προσφορών τώρα και στα αγαπημένα μας χώτο σέντερ στην πλατεία Αγίου Τίτου. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τα μοναδικά brands Estée Lauder και Tom Ford με όφελος έως 35% και το brand La Mer με όφελος 30%. Ενώ το brand Clinique θα το βρείτε με όφελος 35% και 40% για την αγορά τριών προϊόντων. Επίσης, παραλία και χαλάρωση χωρίς βιβλίο δεν γίνεται. Γι' αυτό αυτή την εβδομάδα το Honto Center, αλλά και εγώ που το έχω ήδη αγοράσει και το διαβάζω, σας προτείνουμε το βιβλίο «Οι Παστρικές» από Σόφη Θεοδωρίδου και τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Έτσι, για να πάτε στην παραλία με ένα βιβλίο παρέα, να δείτε το ηλιοβασίλεμα. Νομίζω είναι η καλύτερη ώρα εκείνη για να είστε στην παραλία παρέα με ένα βιβλίο. Αντώνης Ρέμος για τη συνέχεια, δεν τελειώσαμε.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο με μια χρήσιμη αναφορά για όσους θέλουν αξιοπιστία αλλά και σωστή καθοδήγηση. Από ανταλλακτικά για καθημερινές οικιακές ανάγκες μέχρι εξειδικευμένα τεχνικά είδη, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα ΜΕ στις Πατέλες, Μήνο Μουτράκη 9, δραστηριοποιείται στον χώρο με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και εξαρτημάτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44-400.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το Ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια, το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
6: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life, μόνο 3,09 €. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lore 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,85.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα!
10: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
11: Έλα μαζί μου και σπάστο.
10: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
12: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
13: When I met you in the summer.
14: Summer in love. This is the rhythm of the night.
15: Καλοκαίρι στο Love Radio.

Αυτός ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το «Είπες». Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Λαύρη Διοκρήτης 102,8. Δεν ξέρω για εσάς. Εγώ όποτε το ακούω το συγκεκριμένο κομμάτι, πάντα το σιγοτραγουδάω. Μην σας πω ότι το. Όχι σιγό, δυνατό τραγουδάω εδώ πέρα. Ευτυχώς που είναι. Που έχει ηχομόνωση το στούντιο και δεν με ακούνε απ' έξω. Ράνια Πιλέλη στο μικρόφωνο και συνεχίζουμε έτσι όπως μας αρέσει με μέλισσες και 30-40.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
7: Για πάντα, χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
10: Φαίνεται, ε.
9: Λιγάκι.
10: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
9: Τι να με νοιάζει?
10: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
9: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
11: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
12: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
13: Τις βρήκα ξανά.
12: Πού?
13: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
12: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124. Ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
14: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη

0: Καστελίου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50.
1: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
2: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
3: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
2: Τέλειο. Πού είναι?
3: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
2: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Και για το βράδυ, cocktail στο καφέ Μπαρ Αστικών, στο ποταμό. Live μουσικές βραδιές σε έναν χώρο που κάθε χρόνο ξεχωρίζει για τις πολιτιστικές και ψυχαγωγικές του εκδηλώσεις εδώ και 20 χρόνια. Φύγαμε για Κύθυρα.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
9: Είμαστε οι Μέλισσες.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα, πεμπτούλα σήμερα. Και αυτό από μόνο του είναι χαρούμενο. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ, πέμπτη σήμερα, και μαζί θα είμαστε έως και τις 7 στο Love Radio Κρήτης.

Μεσημεράκι και ξεκινάμε με μουσική και ωραία διάθεση, με ένα καφεδάκι στο χέρι για ένα τρίωρο παρεούλα. Με διάφορα έτσι θέματα στο mood του καλοκαιριού. Πάμε για Θάνο Πετρέλη που δεν έχει μάτια γυάλι.

Λόλα Γιάνγκ, Μέση. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ και σήμερα μαζί σας. Είναι Πεμπτούλα, ο μήνας έχει 16. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Φιδιού. Εγώ μεγάλο τρόμο έχω για τα φίδια. Βέβαια, πολλοί ισχυρίζονται ότι είναι άκακα τα περισσότερα, ειδικά αυτά που έχουμε εδώ στην Κρήτη. Κάπως να τα αγαπάμε, βέβαια, δεν ξέρω, δεν είναι. Υπάρχουν πολλοί υπερασπιστές για τη διατήρηση των φιδιών. Εγώ είμαι. Με φοβίζουν. Νομίζω φοβάμαι. Και όταν κάποιος φοβάται, μπορεί να σκεφτεί πολλά επικίνδυνα πράγματα. Σαν σήμερα τώρα το 1054, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης ο Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα των Εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους του Πάπα. Και έκτοτε ξεκινά μια δύσκολη διαδικασία για την Εκκλησία και τη Χριστιανοσύνη. Σαν σήμερα το 1969 εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11 με τον Neil Armstrong, τον Buzz Aldrin και τον Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη το 1969. Ενώ 6 χρόνια νωρίτερα, το 1963, οι Beatles ηχογραφούν τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, το Honeymoon Song, με στα ελληνικά βέβαια, αν θυμηθείς τον ήρωα μου. Εντάξει, φαντάζομαι θα ήταν μια κορυφαία στιγμή της μουσικής. Πολλά πράγματα συμβαίνουν και μένουν στην ιστορία και είναι σωστό να τα θυμόμαστε, γιατί η μνήμη αυτή δεν πρέπει να ξεχνιέται. Σήμερα Πεμπτούλα, 16 Ιουλίου, ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας με τα ωραίτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια, όπως αυτό που έρχεται αμέσως τώρα.

Άστα όλα και έλα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αφήστε τα κι εσείς όλα και ελάτε εδώ, γιατί μαζί σήμερα θα συζητήσουμε για πολλά ωραία πράγματα. Και το θέμα είναι πράγματα που υπάρχουν στο ελληνικό καλοκαίρι και υπάρχουν μόνο στο ελληνικό καλοκαίρι. Δεν τα αγγίζει καμία άλλη χώρα. Είναι δικά μας. Επίσης θέλω να σας πω ότι σήμερα έχουμε αγάπη μεγάλη και λίγο έτσι στην περιποίηση και λίγο στα αρώματα και λίγο στην φροντίδα και στα Hondon Center. Αυτό το καταπληκτικό κτίριο το οποίο βρίσκεται εκεί στον Άγιο Τίτο, απ' έξω στην πλατεία του Αγίου Τίτου, είναι ούτως ή άλλως από μόνο το εμβληματικό, αλλά φιλοξενεί και μια εταιρεία πολύ πολύ αγαπημένη, όπου εκεί θα βρούμε αγαπημένα brands, Estée Lauder, Tom Ford, Clinique, Lancaster, Prada, Mugler, Yves Saint Laurent, οτιδήποτε θέλει ο καθένας και η κάθε μία, είτε σε αρώματα, είτε σε καλλιντικά, προϊόντα για το σπίτι και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε. Η βόλτα στο Hondon Center για μένα είναι έτσι συνώνυμο της φροντίδας και της αγάπης προς τον εαυτό και προς τους άλλους. Πάμε για μουσική.

0: Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8, ακόμα ένα απόγευμα παρεούλα. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και θέλω τώρα να σας ενημερώσω ότι στα Πέτσα Μόλι σας περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα με εκπτώσεις έως και 50%. Κορυφαίες τροφές όπως Ροαγιάλ Κανίνα, Κάνα και Αμβρόσια, λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια, αξεσουάρ, ό,τι επιθυμείτε και για το καλοκαιράκι που είναι εδώ, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους. Περισσότερα στο site petsamolis.gr.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
7: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
8: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Okay. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
9: Έλα μαζί μου και σπάστο.
8: Ηράκλειο, Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι.
10: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Δανάη κι άλλο. Καλοκαιρινό τραγούδι, πολύ αγαπημένο εδώ στο ραδιοφωνό για να αγαπήσεις, με έντονο virality στα social media. Και εννοείται πήρε και επάξια μια θέση εδώ στο μουσικό πρόγραμμα του σταθμού μας. Σήμερα μιλάμε για πράγματα για καλοκαιρινά, έτσι, πράγματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα και μόνο στην Ελλάδα. Όπως σίγουρα έχετε στο σπίτι σας και εσείς αυτό τον άγραφο κανόνα, ότι το καρπούζι δεν τρώγεται έτσι όλη μέρα, τρώγεται το βραδάκι. Η καλύτερη στιγμή είναι αργά το βράδυ, στο μπαλκόνι, στην αυλή, στη βεράντα ή μετά την παραλία, και πάντα κάποιος θα πει τη μαγική τη φράση: να κόψουμε ένα καρπουζάκι, βρε παιδιά, να το φάμε. Αν μάλιστα υπάρχει λίγη φέτα δίπλα, τότε το καλοκαίρι έχει 100% ολοκληρωθεί. Για μένα το καρπούζι με φέτα σημαίνει ελληνικό καλοκαίρι στο 500%. Black Eyed Peas για τη συνέχεια και Meet Me Halfway.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και αυτό το απόγευμα μια μεγάλη αγάπη και μια καλησπέρα στο Casa Donato που περιλαμβάνονται εκεί ωραίες πίτσες, μακαρονάδες, το Donato Double Burger με τσέντερ, με μπέικον, καθώς και αυτό το γλυκό καλτσόνε με σοκολάτα που αγαπώ πολύ και μια λιγουρίτσα όπως να το κάνουμε ήρθε. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη και τηλεφωνικά στο 28 10 37 1370.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
3: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες. Προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
4: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό. Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
6: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Σμούδις, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.

Τάκης Ρουβάς. Και δεν έχεις ιδέα καρδιά εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις απόγευμα 5ης 16 του μήνα. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας και το θέμα μας είναι πράγματα που υπάρχουν στο ελληνικό το καλοκαίρι και μόνο στο ελληνικό το καλοκαίρι. Όπως αυτό το flip-flop της Αγιονάρας που είναι ο πιο χαρακτηριστικό ήχος του καλοκαίριου μαζί με τη ρακέτα. Αν και πείτε μου κι εσείς, νιώθω ότι η ρακέτα σιγά-σιγά έχει πάρει μια θέση στην αποθήκη περισσότερο από ό,τι στην παραλία. Η Σαγιονάρα όμως κρατά ψηλά. Από το λιμάνι μέχρι το περίπτερο, από την παραλία μέχρι την πλατεία, η Σαγιονάρα είναι εκεί. Το καλοκαίρι κανείς δεν βιάζεται να φορέσει κλειστά παπούτσια. Η παντόφλα είναι έννοια. Και τώρα έχουν μπει βέβαια και άλλες παντόφλες εκτός της Σαγιονάρας, αυτό το 4-1, τη διχάλα όπως έχει διάφορα ονόματα. Και το ζούμε λίγο παραπάνω. Καλοκαιρινά και όμορφα. Bruno Mars, για τη

0: Love Radio Crete 102,8 απογευματάκι παρέα. Και το καλοκαίρι είναι πάντα για στιγμές που μένουν αξέχαστες. Γι' αυτό, κάθε Σάββατο σας περιμένουμε ζωντανά στο Cicadas Escape Experience στον Καρτερό. Θα έχουμε μουσική, θα έχουμε κοκτέιλς, θα έχουμε σούσι, θα έχουμε μοναδικά δώρα. Τι άλλο να ζητήσει κανείς. Και αν αυτό το καλοκαίρι σκέφτεστε να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας, η Cape Domestica by Ektistakis είναι η επιλογή που συνδυάζει εμπειρία, ποιότητα και σύγχρονο σχεδιασμό. Πολλά χρόνια εμπειρίας δημιουργούν κουζίνες και έπιπλα ακριβώς στα μέτρα σας. Βρείτε τους στα social media και ή κάτω παύλα Domestica.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα, πες Γιωργάκη.
4: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
3: Τι λες παιδί μου?
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πίνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γίνε βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη.

0: σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
1: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
3: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
4: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
3: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
4: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
3: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.
5: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
6: Άμα δεν μπορείς να φτάνεις ως το τέρμα.
5: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
6: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, αν δεν έρθεις εσύ θα έρθω εγώ.
5: Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
7: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
8: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
9: Hey guys, it's Bruno Mars.
10: This is Alicia Keys.
11: Hey, what's up, this is John Legend.
12: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
13: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Κρήτης 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ, είναι Πέμπτη σήμερα, προ-Παρασκευή κοινός, ο μήνας έχει 16 και μαζί θα είμαστε έως και τις 7. Μείνετε συντονισμένοι.

Καλοκαίρι στην Ελλάδα. Ο Νικηφόρος πραγματικά είναι πολύ πολύ καλοκαιρινός και αυτό το απολαμβάνουμε εμείς εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και αν θέλουμε να μείνουμε στο mood του καλοκαιριού, φυσικά θα πάμε και στον Κοντογιάννη, γιατί εκεί φοράμε το ρουχαλάκι μας το λινό, φοράμε ωραίο πουκαμισάκι, αυτά τα ωραία τα χαλαρά του καλοκαιριού που όπως είπαμε πριν ταιριάζει ακόμα και με παντόφλα. Εκεί θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε ανδρικά ρούχα για τον κάθε τύπο με προτάσεις και τον κύριο Βασίλη να τον εμπιστεύεστε και να τον αγαπάτε όπως και όλη την ομάδα του Κοντογιάννη. Αν τώρα είστε σε πιο επίσημο mood, χρειάζεται ένα κουστούμι, χρειάζεται κάτι πιο καλό, εννοείται ότι εκεί υπάρχουν άπειρες επιλογές για κάθε ιδιαίτερη περίστασή σας. Είναι στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού στο νούμερο 189, γνωστό σημείο Στάση Κοντογιάννη, αλλά και ηλεκτρονικά στο menfashion.gr. Για μένα ο ιδανικός συνδυασμός είναι να κάνουμε μια βόλτα το site και εννοείται μετά να πάμε να τα δούμε και από κοντά. Άλλωστε πολλές φορές έχω πάει με στόχο να πάρω ένα ρούχο και παίρνω 15 άλλα εκτός από αυτό το ένα που έχω στο μυαλό μου, γιατί έτσι είναι τα ψώνια για το shopping therapy. Μένουμε στο mood του καλοκαιριού.

Ed Sheeran και Aziza. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, τα περσικά σημαίνει αγαπημένη μου ή αγαπημένη μου. Και αγαπημένη μου με όμικρον γιώτα, θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια πολύ ωραία έτσι βραδιά αύριο εδώ στο Καψίς Αστόρια, αλλά όχι στα χαμηλά, αλλά στα ψηλά και για την ακρίβεια στα πολύ ψηλά. 360 Rooftop Bar είναι στο Καψίς Αστόρια και έχουμε μια ωραία εκδήλωση τις Παρασκευές με ένα Sunset in Love, γιατί μας αρέσει να βρισκόμαστε μαζί. Έτσι λοιπόν και αύριο στις 7 σας προσκαλούμε να απολαύσετε και εσείς το μαγικό ηλιοβασίλεμα από ψηλά, συντροφιά με τη σουρωτή και το απίθανο Sunset in Love Mocktail. Γιατί και το αλκοόλ πολλές φορές μπορεί να μην το θέλουμε. Αν τώρα το θέλουμε, πάντα υπάρχουν επιλογές. Το σημαντικό είναι το μαζί. Είναι ωραίο να είμαστε μαζί και η Νίκη Μπελαδάκη δείχνει έτσι την φιλοξενία, την Παρασκευιάτικη και την καλοκαιρινή εδώ, στο Καψίς Αστόρια, ψηλά ψηλά. Στο στην Τάρα.

0: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας ένα απόγευμα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια και με πέτσα μόλις. Αγοράστε λοιπόν την τροφή Αμπρόσια και κερδίστε 500 ευρώ για να κάνετε διακοπές. Μέχρι και τις 31 Ιουλίου ταξιδεύουμε όπου θέλουμε με πέτσα μόλις. Είναι σε πολλά σημεία. Στην Κρήτη βρείτε και εσείς αυτό που σας ταιριάζει στο petsamolis.gr.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810 822930.
3: Τα Summer Sales ξεκινούν στην iStore. MacBook Air M4 από 999 ευρώ. Apple Watch Series 11 από 379 ευρώ. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Ανακάλυψε όλες τις προσφορές στο iStorm.gr ή επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
6: Φαίνεται, ε.
5: Λιγάκι.
6: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
5: Τι να με νοιάζει?
6: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
5: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
7: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
8: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
9: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Beaufort στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
8: Πάρος, φως, Κυκλαδίτη και γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
10: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρνή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
17: Έλα μαζί μου και σπάστο.
16: Ηράκλειο, Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8. Τα ωραιότερα ελληνικά
18: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
19: Όλη μέρα.
20: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
21: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Κορέα και Ιταλικά. Έτσι. Συμμετοχή της Ιταλίας στη Eurovision, Σαλταβίντσι και Περσέμπρεσί. Τα ιταλικά μου δεν είναι και πάρα πολύ καλά, αν και πολύ θα ήθελα να μάθω. Νομίζω ότι από τα πράγματα που θέλω πολύ να βάλω στο έτσι στην καθημερινότητά μου κάποια στιγμή είναι τα ιταλικά, το πιάνο και ο χορός. Λάτω. Όταν λοιπόν τελειώσω με τα διαβάσματα και τα πάνε και τα δώσε, θα μπει ένα από τα τρία. Νομίζω θα ξεκινήσω με το χορό για αυτό το χειμώνα και για να δούμε πώς θα πάνε οι επόμενοι. Ωραία τα ιταλικά. Και αν έχετε βρεθεί στην Ιταλία, στη Ρώμη συγκεκριμένα που έχω στο μυαλό μου, ξέρετε πόσο όμορφη χώρα είναι. Συνεχίζουμε με Δέσποινα Βανδύ και Όλα οδηγούν σε σένα, ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρ Φαλάκης μαζί σας και μέσα από το love1028.gr πάμε μαζί όπου και αν θέλετε. Και εγώ θα ήθελα τώρα μία βόλτα μέχρι το Casa Donato, όπου εκεί θα βρω και πίτσα πεντανόστιμη και σαλατούλα δροσερή και πιάτα με έμφαση στην ποιότητα των υλικών και όλα τα καλά. Ο χώρος είναι μεγάλος για κάθε παρέα, για κάθε οικογένεια και είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη. Μέσα από ένα τηλεφώνημα στο 28 10 37 13 70 απόψε το βράδυ θα παραγγείλω σίγουρα.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μη, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου.
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σουρωτή.
5: Σαντορίνη. Ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Η Φεστία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ifestia.pavlasantorini.gr.
4: Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.

0: Νου 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Πίνασες, ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
2: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
3: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effet, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

Where is my husband? Από Ράι εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Αν και εσείς ψάχνετε τον άντρα σας και τον βρείτε, έχω να σας πω τι γίνεται σήμερα στα Κυποθέατρα. Πέμπτουλα λοιπόν σήμερα, 16 του Ιούλη, στο Κυποθέατρο υπάρχει έτσι διάφορες δράσεις που αγαπάμε. Στο Κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στις 9 και 4, θεατρική παράσταση, η Πόρνη από πάνω με την Κατερίνα Δίδασκάλου. Αγαπημένο και εννοείται ότι έχω ακούσει πολύ πολύ καλά λόγια. Θεατρική παράσταση επίσης στο Μάνος Χατζηδάκης, 9 παρατέταρτο, από τη Ζόρζ Σαρίτα, Στενά Παπούτσια, σε σκηνοθεσία της Αθανασίας Καλογιάννη. Και σήμερα είναι το mood έτσι θεατρικό. Και αύριο έχουμε και Γιώργο Σαμπάνη εννοείται στο Τεχνόπολης, μην ξεχνάτε. Παρασκευούλα αύριο, πάμε. Τι θέλω εγώ με

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Πού είναι η αγάπη που μ' ανέβασε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και αν θέλουμε το σπίτι μας να έχει το δικό του χαρακτήρα, τότε η K Domestica Bike της Τάκης είναι έτοιμη να μας εξυπηρετήσει. Διαθέτει μια εξειδικευμένη ομάδα διακοσμητών και αρχιτεκτώνων που αναλαμβάνουν τη μελέτη και το σχεδιασμό κάθε χώρου στα μέτρα μας. Από την κουζίνα μέχρι την ντουλάπα, μέχρι την επίπλωση όλη σε κάθε γωνιά του σπιτιού, είτε για σπίτι τώρα που το σκέφτομαι, είτε και για ξενοδοχείο.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 6.
2: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Hey, Mr. DJ. Νούμερο 4.
6: Rita, Rita, όλα τα δίκτυα.
2: Νούμερο 3. Νούμερο 2.
7: Αλήθεια τώρα.
8: Αλήθεια τώρα.
2: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα!

0: Πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
1: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Σταφημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο, 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο, 2810-25-3000.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
5: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
4: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
5: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
10: Είμαστε οι Μέλισσες.
11: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, καλησπέρα από το Love Radio Κρήτης 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ, είναι πεμπτούλα σήμερα, είναι λίγο μετά τις 6 και μαζί θα είμαστε για την επόμενη ωρίτσα με μουσική και διάθεση όμορφη.

Χρήστος Μάστορας και Μιχάλης Χατζηγιάννης και χόρεψε. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Τώρα το καλοκαίρι ο χορός έχει ούτως ή άλλως την τιμητική του. Στα πανηγύρια, στις βόλτες, στις συναυλίες. Οπότε κι εσείς μην κάθεστε, να είστε όρθιοι συνέχεια και να χορεύετε. Πάμε να τα ακούσουμε.

Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Σαν να μην πέρασε μια μέρα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Η θεματική μας σήμερα είναι πράγματα που υπάρχουν μόνο στο ελληνικό καλοκαίρι. Μια καλησπέρα σε όσους έχετε συντονιστεί τώρα. Άγγελη Γουαργούτσικα, εμείς είμαστε ήδη εδώ από τις 4. Και στο ελληνικό το καλοκαίρι αναμφίβολα υπάρχουν τα πανηγύρια που κρατούν μέχρι το ξημέρωμα. Λέμε ότι θα περάσουμε μόνο για μια ώρα, αλλά τελικά φεύγουμε όταν έχει αρχίσει να ξημερώνει. Με ζωντανή μουσική, με χορό, με φαγητό, με ανθρώπους που μπορεί να μην γνωρίζονται μεταξύ τους, αλλά στο τέλος γίνεται μια τεράστια παρέα, γιατί οι δικοί μας οι χοροί, ειδικά οι κριτικοί, οι περισσότεροι χορεύονται σε κύκλο και αυτό δύσκολα το συναντάμε αλλού. Οι Βαλκάνοι γενικότερα έχουμε χορούς που μας αρέσει το μαζί και αυτό είναι πολύ πολύ όμορφο και αν το δούμε και ιστορικά και πολιτισμικά. Σίγουρα Ιούλιο και Αύγουστο θα βρούμε πολλά πανηγύρια, πολλές γιορτές, ειδικά εκεί με έμφαση το 15 Αύγουστο, οπότε νομίζω η δική μας η πρόταση είναι να βρεθείτε σε τουλάχιστον ένα από αυτά.

Αυτό είναι ο Θάνος Πετρέλης και θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Και σήμερα το θέμα μας ούτως ή άλλως θυμίζει πολλά από Ελλάδα. Σήμερα μιλάμε για πράγματα που υπάρχουν μόνο στο ελληνικό το καλοκαίρι και είναι αυτές οι ωραίες γιαγιάδες που κάθονται στα μπαλκόνια και στις αυλές του χωριού. Ή αυτές που πάνε στη θάλασσα, είναι πιο τολμηρές λίγο. Πάνε στη θάλασσα πρωί-πρωί, φοράνε αυτό το λόσμο, το μαγιό που εγώ τις αγαπώ και τις λατρεύω. Μπαίνουν στο νερό από νωρίς το πρωί και μένουν εκεί με τις ώρες. Δεν κουλυμπούν ιδιαίτερα, αλλά εκεί συζητούν τα νέα του χωριού, της γειτονιάς, της οικογένειας. Αλλά και αυτό το σαλόνι που βρίσκεται εκεί στις αυλές του σπιτιού ή στους δρόμους, ακόμα και σε γειτονιές του Ηρακλείου. Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό, πόσο μου αρέσει αυτό της γειτονιάς και της αγάπης και της κουβέντας. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας μέχρι και τις 7.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και πάμε μία βόλτα μέχρι την αγορά της πόλης μας. Η K Domestic Bike της Τάκης έρχεται σε κάθε χώρο, καταγράφει την κάθε ανάγκη και δημιουργεί μία ολοκληρωμένη λύση επίπλωσης που ταιριάζει απόλυτα στο σπίτι, σε κάθε σπίτι. Εμπειρία 70 ετών, υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα που κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Θα τους βρείτε στις Μοίρες Ηρακλείου και στο K Domestic σε social media, Instagram και Facebook.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo
9: Center. Και εμείς jet στην Πάρο με τη SeaJets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
10: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
9: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη SeaJets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
11: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
12: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 15 έως 24 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή.
0: Πίσω στο Love Radio Κρήτης 102,8 και θέλω τώρα να με ακούσετε προσεκτικά, ειδικά όσοι έχετε κατοικίδια. Ειδικά στο νέο κατάστημα Pet Samolis στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 260, κάθε εβδομάδα υπάρχει κάτι νέο. Με ειδικές ενέργειες, με προσφορές, με δωράκια για τον καθένα και την κάθε μία που έτσι θέλει το τετραποδάκι του να είναι ευτυχισμένο. Περισσότερα στο site petsamolis.gr και εκεί θα βρείτε και τα 10 καταστήματα που υπάρχουν σε όλο το Ηράκλειο. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις έως και τις 7.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Νίνο και Ζωζεφίν, τι κάνεις εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 Πεμπτούλα σήμερα ή αλλιώς προ-Παρασκευή, αύριο Παρασκευή και μετά Σάββατο Κύριακο και είμαστε πραγματικά στην καρδιά του καλοκαιριού. Έρχεται και ο Αύγουστος σιγά σιγά και καταλαβαίνετε ότι σίγουρα κάπου μιλάμε για καλοκαιρινές άδειες, κάτι το οποίο μας κάνει πολύ πολύ πολύ χαρούμενος. Άλλωστε τι περιμένουμε, την καλοκαιρινή άδεια και μια μικρή άδεια, έτσι μια ανάπαυλα μέσα στο Πάσχα, μέσα στα Χριστούγεννα ή οπουδήποτε άλλο την έχει, οπουδήποτε αλλού την έχει τοποθετήσει κάποιος. Αλλά αυτή του καλοκαιριού έχει μια διαφορετική αίσθηση. Και αυτό το τραγούδι έχει μια δική του αίσθηση. Είναι μοναδικό. Είναι ο Λάκης Παπαδόπουλος με τον Δημήτρη Μητροπάνο στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Για να σε εκδικηθώ, σου σκίζω τις φωτογραφίες, εσύ όπως κι εγώ. Κομμάτια στις γωνιές και στις πλατείες,

0: Club Radio Κρήτης 102,8. Ο Χάρης ο Ρεφαλάκης είναι μαζί σας και στις γεύσεις μου πάντα είναι το Casa Donato. Έχει ένα μενού, άλλο πράγμα σας λέω. Χειροποίητη πίτσα, μακαρονάδες απολαυστικές με έξτρα τυράκια από πάνω, το αγαπημένο μου, μπεργκεράκια, vegan επιλογές για τον καθένα και την κάθε μία που κάνει τη δική του επιλογή στα διατροφικά του. Διαθέτει έναν υπέροχο χώρο στην Λεβίνου και Κονδυλάκη και απολαμβάνουμε την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης εκεί. 28 10 37 13 70 για κάθε παραγγελία. Εμείς μένουμε εδώ, παρέα και αυτό το απόγευμα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Σμούδις, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
2: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
4: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 247 16.
3: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
5: Στο γραφικό φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
6: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, ο Ακύλας live στο Ηράκλειο. Λίγες ώρες πριν ανέβεις στη σκηνή, κάνει στάση στο Love Radio Κρήτης 102,8 για μία αποκλειστική συνέντευξη στον Χάρη Γαρεφαλάκη στις 3 το μεσημέρι. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί.
7: Okay.
6: 20 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Θα γνωρίσουν από κοντά τον Ακύλα, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα μπουν στην κλήρωση για δωρεάν προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία. Μπες τώρα στο Instagram του Love Radio Κρήτης 102,8. Βρες το σχετικό post και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία πριν από όλους μόνο στο Love Radio Κρήτης 102,8.

Νίκος Απέργης και αυτά τα χίλια εδώ στο Love Radio Crete's. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο βραδάκι Πέμπτης ακριβώς όπως το θέλετε. Γιατί, όπως λέει και μια πολύ γνωστή και φίλη ψυχολόγος, δεν χρειάζεται να περιμένουμε το Σαββατοκύριακο για να ζήσουμε το καλοκαίρι μας ή την καλοκαιρινή την άδεια. Πρέπει να το ζούμε κάθε μέρα, όλη τη βδομάδα, ακόμα και όταν η μέρα έχει πρωί, απόγευμα, εργασία. Εμείς ήμασταν εδώ για τις 3 προηγούμενες ώρες, ενώ για τις 3 επόμενες έρχεται η Νίκη Μπελαδάκη. Με πολύ πολύ αγάπη και πολλά ωραία θέματα μαζί για να κάνετε παρέα για ένα ολόκληρο μουσικό τρίωρο. Εμείς θα είμαστε μαζί ξανά αύριο στις 4. Ως τότε, φίλια πολλά.

0: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
1: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
0: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
1: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
0: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
1: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
0: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
2: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
0: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
3: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
4: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Λεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού

0: σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος Χάους. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο όπου η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
9: Είμαστε οι Μέλισσες.
10: Καλησπέρα και σήμερα. Τι κάνετε, πώς είστε? Εμείς είμαστε εδώ, στο Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 και πάμε να ξεκινήσουμε με την καλύτερη διάθεση. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου είναι στους 29 βαθμούς και ηλιοβασίλεμα θα έχουμε 8:34 δισηλίου, να το πω πιο σωστά. Πάμε να περάσουμε τέλεια τρεις ολόκληρες ώρες, περιμένω τα μηνύματά σας.

αυτή ήταν η Λεωρίνη με το τατού και εμείς είμαστε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ξεκινήσαμε άκρως ερωτικά και δυναμικά μαζί. Ελπίζω να είστε καλά. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και πάμε λίγο να τα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Χρόνια πολλά αρχικά στα καρκινάκια μας που έχουν γενέθλια σήμερα. Παγκόσμια μέρα φιδιού, μακριά από εμάς τα φίδια. Εγώ δεν τα θέλω καθόλου, ούτε να τα βλέπω. Να πούμε ότι σαν σήμερα πίσω στο μακρινό 1963 οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη. Αν θυμηθείς, τα όνειρά μου. Έτσι, με το συγκεκριμένο τίτλο, τέλος πάντων. Με αγγλικό στίχο, βέβαια. Honeymoon Song. Ωραία πράγματα όμως αυτά. Και είναι από αυτά που μένουν. Γιατί είναι συγκινητικό να βλέπεις ότι μεγάλοι συνθέτες όπως ο Μίκης Θεοδωράκης βγήκε έτσι με τέτοια αγάπη προς τα έξω από ένα μεγάλο συγκρότημα όπως οι Beatles. Έχουμε πολλά να σας προτείνουμε και σήμερα. Έχουμε διαγωνισμούς. Έχουμε νέα για αύριο, για τα ωραία που θα συμβούν. Και για αύριο και για την άλλη εβδομάδα και για το Σαββατοκύριακο. Πολλά πραγματάκια. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Εμείς τώρα θα πάμε να απολαύσουμε Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα, αλήθεια σας λέμε. Έχουμε ξανά.

Αυτό ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης με το τραγούδι «Να περνάς». Να περνάτε να μας λέτε και εμάς ένα γεια. Εδώ είμαστε άλλωστε στο καψί σας τώρα, στην πίσω πλευρά, στο πλακόστρο του Σαποτιέ. Ελάτε από εδώ το Radio Cafe μας, από το Love Studio μας. Love Radio Κρήτης 102,8, Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Κάτι, εγώ έχω θέμα με το αθόρυβο, το καταλαβαίνετε. Καλησπέρα σε όλους εσάς που μας στέλνετε τα όμορφα μηνύματά σας και μας φτιάχνετε τη διάθεση. Συνεχίστε έτσι. Πάμε λοιπόν τώρα σε ρυθμού συναυλιών. Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία του Γιώργου Σαμπάνη στο Θέατρο Τεχνόπολης έχει ξεκινήσει. Λίγες ώρες έχουν μείνει πριν να τον απολαύσουμε στη σκηνή. Οπότε θέλω να ξέρετε ότι ο Χάρης Γαρεφαλάκης θα τον υποδεχτεί αύριο στο Love Radio Κρήτης 102,8 εδώ στο στούντιό μας για μια ξεχωριστή συνέντευξη. Παρασκευή λοιπόν 17 Ιουλίου στις 2 το μεσημέρι, μένετε συντονισμένοι και ακούτε την υπέροχη συνέντευξη που θα έχει ο Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί με τον Γιώργο Σαμπάνη. Αυτά συμβαίνουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Πάμε τώρα σε Shakira και Whenever, Wherever.

0: απόψε όλες τις προσφορές στο iStorm.gr ή επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια, το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
3: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μια στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρασος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
2: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
4: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται

0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
2: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αυτό ήταν ο Αντώνης Ρέμος με το τραγούδι Δευτέρα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Τι ωραία πράγματα συνέβησαν χθες στην Αθήνα. Τι μαγικά. Δηλαδή, πόσο πολύ μπορεί να έχω ζηλέψει φέτος. Η μεγάλη συναυλία των The Cure έγινε χθες. Πραγματοποιήθηκε χθες στο ΟΑΚΑ, τέλος πάντων, ως το κεντρικό γεγονός του Eject Festival. Και αυτό το θρηλυκό συγκρότημα επέστρεψε στη χώρα μας έπειτα από 7 ολόκληρα χρόνια, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό live γεμάτο με κλασικές επιτυχίες όπως το Friday I'm in Love και σίγουρα εχθές ακούστηκε μέχρι εδώ, μέχρι την Κρήτη, το Boys Don't Cry, το Songs of a Lost World, το Love Song που το τραγούδισαν μαζί, όλη η Αθήνα τραγούδισε το Love Song εχθές μαζί με τον Robert Smith. Τι ρομαντικά γλυκός και ντροπαλός δείχνει αυτός ο άνθρωπος πάντα. Και εννοείται ότι απολαύσαμε και όλα αυτά τα υπέροχα από τη Florence Welch που μάγεψε το κοινό, η γνωστή Florence and the Machine, με την ενέργεια και την εκρηκτική σκηνική της παρουσία. Το ΟΑΚΑ κινήθηκε στους ρυθμούς των Florence and the Machine και χάρισε μια βραδιά πραγματικά αξέχαστη για όλους. Μάγισσα, όπως σωστά τη λένε. Ήταν μια μάγισσα. Ζηλεύω αφάνταστα και είπα να το μοιραστώ μαζί σας. Πάμε τώρα σε Survivor και The Eye of the Tiger.

0: Love Radio Κρήτη 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Και πάμε σε ένα μέρος μαγικό, Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Με φώτα, ήχους, μυρωδιές, σαν να ανοίγει μία πόρτα στην Αμερική. Αυτή την όμορφη των ταινιών, αυτή που ζητάμε πολλές φορές, το κάτι παραπάνω από ένα απλό μπέργκερ ή από μία απλή σαλάτα. Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Ο Αμερικανός δεν είναι άλλο ένα μαγαζί, είναι εμπειρία.
1: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
3: Φαίνεται, ε.
2: Λιγάκι.
3: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
2: Τι να με νοιάζει?
3: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
2: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
4: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
5: Αγάπη, τρέξε!
6: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
5: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
6: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
5: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
6: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
5: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
6: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
5: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
6: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
7: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με γκουρού Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
8: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, ο Ακύλας live στο Ηράκλειο. Λίγες ώρες πριν ανέβει στη σκηνή, κάνει στάση στο Love Radio Κρήτης 102,8 για μία αποκλειστική συνέντευξη στον Χάρη Γαρεφαλάκη στις 3 το μεσημέρι. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί.
9: Okay.
8: 20 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Θα γνωρίσουν από κοντά τον Ακύλα, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα μπουν στην κλήρωση για δωρεάν προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία.
10: Σε τραγγίλα, Ακύλα.
8: Μπες τώρα στο Instagram του Love Radio Κρήτης 102,8. Βρες το σχετικό post και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία πριν από όλους μόνο στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Χθες ήταν οι μέλισσες με τραγούδι κρυφά. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα κρυφά, είναι όλα φανερά. Και είμαστε εδώ για να σας φτιάχνουμε τις μέρες, τις νύχτες, τους μήνες, τα πάντα. Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και σας έχουμε αυτή την υπέροχη έκπληξη με τον Ακύλα εδώ. Οπότε ακούστε καλά. Αν θέλετε να γνωρίσετε από κοντά τον Ακύλα, λίγες μόνο ώρες πριν από τη μεγάλη του συναυλία στο Ηράκλειο, το Love Radio Crete 102,8 σας δίνει αυτή την ευκαιρία. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, Δευτέρα που μας έρχεται, 20 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν στο Love Cafe, εδώ απ' έξω από το στούντιο, στο Καψί Αστόρια. Θα παρακολουθήσουν την αποκλειστική συνέντευξη που θα δώσει στον Χάρη Γαρυφαλάκη, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα κερδίσουν προσκλήσεις για τη συναυλία. Όλα αυτά τα πολύ όμορφα θα γίνουν εδώ, μέσα στο Καψί Αστόρια, στην πίσω πλευρά, στο πλακόστρο το Σαμποτιέ. Για να συμμετάσχετε τώρα, μπαίνετε στο Instagram page μας, στο Love Radio Crete 102,8, παπάκι Love Radio Crete συγκεκριμένα. Βρίσκετε το σχετικό post που είναι και πάνω-πάνω και ακολουθείτε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία! Και πάλι, γιατί είναι πολλά τα πράγματα που σας λέμε και πολλοί διαγωνισμοί, και επιστρέφω να σας πω τι θα κάνουμε και αύριο. Lady Gaga τώρα, παρέα με Bruno Mars και Die With A Smile.

0: Αυτό ήταν ο Στέλιος Δρόκος με το τραγούδι Μεγάλες Αγάπες εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Τα καλά νέα της ημέρας είναι ότι η Ολλανδία ποινικοποιεί για πρώτη φορά την ψυχολογική βία για την πρόληψη των γυναικοκτονιών. Τα λέω για να τα ακούμε κι εμείς εδώ. Η ψυχολογική κακοποίηση μπορεί να μην αφήνει μόλοπες, όμως μπορεί να αποτελέσει το πρώτο στάδιο μιας βίας που δεν αποκλείεται να καταλήξει ακόμα και στη δολοφονία μιας γυναίκας. Οπότε η Ολλανδία αυτή τη στιγμή δημοσιεύει διαβούλευση σχετικά με την ποινικοποίηση της ψυχολογικής βίας. Και μπράβο τους. Εμείς τώρα θα πάμε σε ευχάριστα πράγματα που θα γίνουν αύριο. Οπότε σας περιμένουμε όλους εσάς στο 360 Rooftop Bar του Καψής Αστόρια, εκεί ψηλά, στο κεντρικότερο και ομορφότερο σημείο της πόλης. Μπείτε γρήγορα, προλαβαίνετε και σήμερα να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό μας στο Instagram page μας, παπάκι Love Radio Crete. Ακολουθείτε τα βήματα και μπορεί να είστε εσείς ένας από τους τυχερούς που θα απολαύσουμε παρέα, εκεί ψηλά, ώρα 7, 7 με 10, το απίθανο Sunset in Love Mocktail από τη Σουρουτή. Και εννοείται και πολλά ακόμα. Ελάτε όπως και να έχει, από το πρωί ως το βράδυ είναι ανοιχτά για όλους εσάς, για οποιοδήποτε θέλει, από τις 10 έως τις 11.30 το βράδυ κάθε μέρα, εκεί στο υπέροχο 360 Rooftop Bar του Καψής Αστόρια. Πάμε να συνεχίσουμε, έρχομαι σε λίγο.
1: Ρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Παπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
5: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
4: Μπράβο, Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
5: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
6: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο Βένετο pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
8: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
9: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
8: Στα κοντά, στα κοντά.
9: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
8: Για ολοκληρωμένες...
9: Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
8: Στα κοντά, στα κοντά.
9: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
10: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο

0: Παξίμαδα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
1: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
2: Hey guys, it's Bruno Mars.
3: This is Alicia Keys.
4: Hey, what's up, this is John Legend.
5: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
6: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Ελπίζω να είστε καλά, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Απολαμβάνετε Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και πάμε τώρα σε James Morrison. You give me something.

Αυτή ήταν η αναβίση με τον τραγούδησα Αντρέ και σας ακούτε Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Τι μου κάνετε, μου στέλνετε μηνύματα ότι βρίσκεστε σε παραλία. Άλλοι απολαμβάνουν καφέ, άλλοι φαγητό, άλλοι κοκτέιλ. Και μια και μου δείχνετε τα δικά σα κοκτέιλ με θέα τη θάλασσα, εγώ θα σα πάω στα πιο όμορφα κοκτέιλ. Στα mocktail, Sunset in Love Mocktail από τη Σιρωτή, που μπορείτε να απολαύσετε αύριο και ώρα 7 στο ομορφότερο σημείο τη πόλη μα. Γιατί αν έρθετε εκεί ψηλά, στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψί Αστόρια, που δίνουμε ραντεβού κάθε Παρασκευή, είναι το κεντρικότερο και το εντυπωσιακότερο rooftop, οπότε πάντα περνάτε πολύ πολύ όμορφα και είναι ανοιχτό για όλους από τις 10 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ, για όλους. Είτε θέλουν απλά να ανέβουν να πιούν ένα καφέ, να ξεσκάσουν, αν θέλουν να κάνουν μία βουτιά στην πισίνα, αν θέλουν να φάνε, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, είναι ελεύθερο για όλους εσάς. Αν θέλετε τώρα να ζήσετε την απόλυτη sunset εμπειρία μαζί με εμάς, αύριο ώρα 7 έως και τις 10, μπείτε στο Instagram page μας, προλαβαίνετε ακόμα και σήμερα, παπάκι Love Radio Crete, και ακολουθήστε τα βήματα να πάρετε μέρος. Μπορεί να είστε εσείς ένας από τους πολλούς τυχερούς ακροάτες που θα βρίσκονται μαζί μας αύριο. Εμείς τώρα πάμε σε Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια.

0: These beautiful things that I've got.
1: Beautiful things και είναι beautiful things, γιατί αυτός ο Benson Boone έγραψε ένα διαμαντάκι και μένει και εμείς το αγαπάμε. Το ακούμε ξανά και ξανά και δεν το βαριόμαστε. Love Radio Crete 102,8. Νίκη Βελαδάκη στο μικρόφωνο και τώρα έχω την τύχη και τη χαρά και το καμάρι είναι να μπει η Ράνια Πιλάλη μέσα, παρακαλώ. Ένα αιώνα.
2: Είναι ότι είσαι υπερτυχερή.
1: Είμαι υπερτυχερή. Και έσκασε με αυτό το εδέριο, το απίστευτο που μου θυμίζει. Πώς τη λέγανε αυτές που δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν τα δόλια τα κατσίκια μας που παίζουν στην ελληνική ταινία του Ισδί.
2: Όχι τώρα.
1: Καταπληκτική ελληνική ταινία.
2: Να μου πεις
1: ότι
2: δω.
1: Ναι, και φοράνε έτσι κάτι κεντητά, κάτι.
2: Αέρινη είμαι λίγο σήμερα, γιατί εντάξει, είναι καλοκαιράκι και άμα δεν τα βάλουμε και τώρα, πότε θα τα βάλουμε.
1: Παρά είναι καλοκαιράκι σήμερα. Για πες τώρα, εσύ που πας και βλέπεις ταινίες και μπορείς ακόμα, τυχερό κορίτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Ισδί, έχεις βάλει στο πλάνο μάλλον την Οδύσσια να πας.
2: Ναι, το έλεγα τώρα το πρωί ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάω να τη δω. Περιμένω πώς και πώς την περίμενα.
1: Δηλαδή,
2: νομίζω από χειμώνα που έπαιζε το τρέιλερ, έλεγα στη φίλη μου: αυτό πρέπει να έρθουμε να το δούμε. Έχω και μια αγάπη με την ιστορία, οπότε εντάξει, μ' αρέσει.
1: Εγώ να ξέρεις, πέρσι νομίζω είχα κουράσει πάρα πολύ τους ακροατές μας να λέω συνέχεια για το τι ετοιμάζει ο Κρίστοφερ Νόλαν. Τώρα κάνει αυτό το γύρισμα.
2: Από πέρσι τα λες εσύ, εντάξει. Τώρα νιώθω ότι έχω μείνει πολύ πίσω.
1: Όχι, αλήθεια. Και επειδή έχω άχτη για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί είναι πραγματικά ένας από τους πολύ αξιόλογους σκηνοθέτες, θα σε πάω σε Σφαγιανάκι και θα γυρίσουμε να σου διαβάσω ένα σχόλιο να μου πει την άποψή σου.
2: Εντάξει, εδώ θα είμαστε.
1: Πάμε να κάψουμε.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κούτρις Μότο για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
7: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
8: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
9: Δευτέρα 20 Ιουλίου, ο Ακύλας live στο Ηράκλειο. Λίγες ώρες πριν ανέβεις στη σκηνή, κάνει στάση στο Love Radio Κρήτης 102,8 για μία αποκλειστική συνέντευξη στον Χάρη Γαρεφαλάκη στις 3 το μεσημέρι. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί.
10: Okay.
9: 20 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια, θα γνωρίσουν από κοντά τον Ακύλα, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα μπουν στην κλήρωση για δωρεάν προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία.
11: Σε τραγγίλα, Ακύλα!
9: Μπες τώρα στο Instagram του Love Radio Κρήτης 102,8, βρες το σχετικό post και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία πριν από όλους μόνο στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Αυτή ήταν η Taylor Swift με το The Fair of Ophelia. Εγώ ομολογώ ότι όλοι εσείς οι πρωινοί μεσημεριανοί, δεν ξέρω πώς ακούτε ρε Ράνια Πιλάλη. Δεν ξέρω πώς ακούτε. Εγώ το έχω στο τέρμα τώρα, δεν το ψήλωσα πάλι.
1: Α, το είδα τώρα ότι το ψήλωσε και όποτε έρχομαι εδώ, ωστόσο είναι έτσι σε μια νορμάλ κατάσταση.
0: Είναι η Αγγελίνα πιο πριν γι' αυτό.
1: Ναι, είναι η Αγγελίνα πιο πριν. Η Αγγελίνα όμως έρχεται και το βρίσκει αλλιώς λίγο. Ξέρεις τι, έχω παρατηρήσει ότι όσοι κάνετε ραδιόφωνο πάρα πολλά χρόνια, έχετε κάτι πάθει με την ακοή σας και θέλετε τέρμα τα ακουστικά.
0: Ναι. Και ο Χάρης ευτυχώς τα έχει τέρμα. Εγώ δεν.
1: Α, μπράβο, ναι. Και με το Χάρη έχει τύχει πολλές φορές. Γενικά με όλους μου έχει τύχει έτσι να έρθει.
0: Μοιράζει μα τη υπερβολή, παιδί μου. Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω. Εγώ έχω κρατήσει διάφορα τα σχολιά σου λίγο με τους ακροατές μας. Επειδή έχει παραγίνει το κακό. Α, ορίστε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Έχει παραγίνει το κακό με τα σχόλια, με όλα αυτά, με τον Κρίστοφερ Νόλαν. Ότι είναι αδαής, ότι δεν ξέρει.
1: Α, εγώ έχω διαβάσει σχόλια για την ωραία Ελένη που την έβαλε και είναι μαύρη.
0: Ναι, είπε. Εγώ τώρα είπα να το πάω πιο ομαλά. Εγώ θέλω να μου πεις αν έχεις κάποιο προβληματισμό πάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, σε πειράζει ακόμα και αν η ωραία Ελένη που ξέρω ότι ο ρόλος της είναι πάρα πολύ μικρός.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ μικρός.
1: Α,
0: δηλαδή, μπορεί να είναι. Ναι, γιατί πήγε μια φίλη από Αθήνα, έγραψε μια πολύ ωραία κριτική χτες το βράδυ. Εξαιρετική σαν ταινία από τις πολύ καλές του Κρίστοφερ Νόλαν. Εντάξει, όχι καλύτερη, αλλά είναι μια λέει υπερπαραγωγή που όποιος δεν πάει να τη δει πραγματικά θα χάσει. Εσένα σε πειράζει ακόμα και. Τρεις ώρες να έπαιζε η Λουπίτα Νιόγκο. Θα σε πείραζε, παιδί μου. Τόσο κακό είναι.
1: Όχι, όχι, καθόλου δεν με πειράζει. Καταρχήν δεν υπάρχει καταγεγραμμένο κάπου ότι λέει ο Όμηρος. Δεν λέει καν τι χρώμα είναι. Δεν λέει καν την ηλικία.
0: Εντάξει. Τεχνικά,
1: δεν λέει τίποτα.
0: Ναι.
1: Να περιγράψει κάπως την ωραία Ελένη. Εμείς την έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι έτσι μια ξανθιά, γαλανομάτα, με έτσι ανοιχτόχρωμο χρώμα, μια πολύ όμορφη κοπέλα, μικρή σε ηλικία. Γιατί δηλαδή η ωραία Ελένη να μην είναι 50 χρονών, δεν κατάλαβα.
0: Εγώ.
1: Δεν είναι δηλαδή ωραίες οι 50χρονες Ελένες.
0: Κοίτα πώς μας κοιτάμε απ' έξω τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όχι, εγώ έχω την άλλη απορία. Γιατί ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες μάλλον, δεν μπορούν να μείνουν στην τέχνη καθ' αυτό. Γιατί είναι μια τέχνη, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο κινηματογράφος. Και το Hollywood, ένα παραπάνω.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Εντάξει, το έχουμε και λίγο στην κουλτούρα μας αυτό το να.
0: Εντάξει.
1: Το σουσού και να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε διάφορα σενάρια και τρογόμαστε και λίγο με τα ρούχα μας.
0: Έχει δημιουργηθεί γκρουπ πάντως που προκαλούν τον, να την απορρίψουμε. Να φάει.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, να φάει, πώς το λένε, στα social media αυτό τον όρο.
1: Να, cancel.
0: Cancel.
1: Α, οκ. Τι κρίμα τώρα.
0: Cancel σε ολοκλήρω την Ελλάδα, ναι.
1: Τι κρίμα. Εντάξει. Ναι, διαφωνώ πολύ.
0: Αχ, Ράνια Πιλάλη, θα κάτσεις λίγο ακόμα στην παρέα να πάμε σαν τον Ηρέμο και δύο ψέματα.
1: Θα κάτσω.
0: Κάτσε.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλίματο λογική επιλογή.
2: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
2: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Στην ταβέρνα Ρεράκης, η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι. Όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια. Η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
5: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Okay. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
6: Έλα μαζί μου και σπάστο.
5: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι.
7: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
8: When I met you in the summer,
9: summer in love.
10: This is the rhythm of the night.
9: Καλοκαίρι στο Love Radio.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Αυτή ήταν η εκρηκτική Λωρίν με το Forever. Πήγα να πω Fever. Έχω εδώ τη Ράνια Πιλάλη και έχει ανέβει θερμοκρασία. Love Radio Crete 102,8 ακούτε. Εσείς από το πρωί στο βράδυ, το κορίτσι μου το ακούτε 1 με 4. Και εννοείται ότι αυτό το 1 με 4 εγώ δεν το έχω προλάβει ποτέ, βρε Ράνια.
1: Αγγελίνα, είδες τώρα, βρε, με σκέφτηκε η Αγγελίνα. Τη έστειλε ένα μήνυμα πριν να τη κάνω ζήλιες ότι είμαι εδώ με τη Νίκη Μπελαδάκη, γι' αυτό τώρα μου
0: μπερδεύτηκα. Να σου πω την αλήθεια.
1: Η αλήθεια είναι ότι τώρα, τέτοια ώρα που είσαι εσύ, Νίκη μου, εμείς οι υπόλοιποι είτε θα είμαστε σε μία δουλειά, είτε θα είμαστε μία βόλτα. Εγώ βέβαια σε ακούω συχνά από το αυτοκίνητο όπου πηγαίνω στη δουλειά και σε ακούμε όλα τα παιδιά εκεί από το χορό.
0: Για πες. Πότε θα μου χορέψετε εμένα?
1: Να σου χορέψω.
0: Τα ακούστηκε κάπως.
1: Δεν σε ήξερα στο γάμο. Συνερθούμε να σου χορέψουμε. Έμα, να κάνεις ένα reunion.
0: Ένα χρόνο πίσω, ναι. Κοίτα, είχα anniversary τώρα. Μήπως τα ήθελες.
1: Μήπως θέλεις να κάνεις ένα party anniversary.
0: Να χτυπήσεις την πόρτα και να μπεις να χορέψεις.
1: Φαντάζεσαι. Θα χορέψουμε στο γάμο της Αγγελίνας.
0: Ναι, το είναι το μόνο σίγουρο. Και θα παίξει πάρα πολύ βίντεο, να το ξέρετε. Θα σας ανεβάσουμε εδώ πέρα Ράνια Πιλάλη, full. Δεν το συζητώ. Θα φοράς κάτι ιδιαίτερο, να ξέρουμε.
1: Κοίτα, είμαι ανάμεσα σε 2-3 κομμάτια. Δεν ξέρω τώρα, ανάλογα τον καιρό και τα κιλά μου.
0: Βρε Ράνια. Λοιπόν, να το ακούτε το κορίτσι. 1 με 4 κάθε μέρα. Είναι αγαπημένη και έχει πάντα πολύ ωραία θεματολογία. Το ξέρετε αυτό. Άλλωστε, εγώ σου είπα για το φαρμακείο προχθές που σταμάτησα να τα λέμε και τα χαιρετίσματα γιατί μας ακούνε. Σταματάω να πάρω κάτι για το μικρό μου και μου λέει: είσαι μαζί με τη Ράνια μας. Με τη Ράνια μας. Γιατί καλλιτέχνη αυτό το κορίτσι, γιατί έτσι. Εγώ πότε θα σου δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν,

0: Love Radio Κρήτης 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Ένα ακόμα όμορφο βράδυ και εμείς βρισκόμαστε Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά. Κόσμος, φώτα, μυρωδιές και ας μείνουμε στις μυρωδιές. Σε κοινό το αληθινό, το αυθεντικό, χωρίς αντιγραφές. Αμερικάνικο, αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά. Αμερικανός, burgers, comfort food και γεύσεις που φτιάχνονται εκεί, όχι αλλού. Εκεί το σμάς το ακούμε πριν το δούμε, το μπιφτέκι σφυρίζει και η κουζίνα μιλάει. Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε μία ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
3: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλδέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
2: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
5: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
6: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια. Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
7: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Εύανς 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Γεια σας, γεια σας. Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε να ξεκινήσουμε την τελευταία ώρα της εκπομπής μας με Μαντό και το τραγούδι που αγαπώ πολύ, Χάρτα Ετός.

0: ορίζον. Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις.

Αυτό ήταν ο Σάκης Ρουβάς. Υπήρχε πάντα. Τι ωραίο τραγούδι. Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη εδώ και στα μηνύματά σας και στα ωραία που λέμε και συζητάμε. Και πάμε σε κάτι ακόμα ωραίο. Πάμε στο Σμαραγδένιο Όνειρο που προσφέρει βαφτιστικά πακέτα, στολισμό καθώς και φωτογράφηση για κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Ξεχωρίζει για τη λεπτομέρεια και την αισθητική που προσφέρει σε κάθε υπηρεσία. Θα το βρείτε στην Κατεχάκη 14 και θα σας δώσω και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, αν και το βρίσκετε πάρα πολύ εύκολα και στο διαδίκτυο. Είναι 2-810-330-370. Σμαραγδένιο Όνειρο. Και είναι ωραία τα όνειρα, ειδικά όταν αναλαμβάνουν για εσάς άλλα πράγματα. Πάμε σε Olivia Dean τώρα και So Easy.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτό ήταν ο Γιώργος Μοζωνάκης. Απόψε θα σ' ονειρευτώ εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είναι ωραίο να κάνουμε όνειρα και πολλά ακόμα πράγματα. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Μιλάω με δύο φίλες. Η μία έχει έρθει από Γερμανία που ζει μόνιμα 1,5 μήνα. 1,5 μήνα διακοπές νομίζω δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου, μόνο όταν ήμουν 10 χρονών. Λοιπόν, ναι, 10 χρονών, εντάξει, μέχρι 16 ας πούμε, εκεί που ξεκίνησα τα πολλά τα ζόρια. Λοιπόν, μου λέει ότι έχει έρθει εδώ, μου λέει ότι ψάχνεται έτσι για διάφορα, γιατί έχει 2-3 γάμους. Θα σα πω σε λίγο όμως, Ειρήνη μου, θα σα πω σε λίγο την πρόταση. Προς το παρόν θα σε πω στο σκίτσο του Αρκά που είδα σήμερα για να συμφωνήσω μαζί σου με όλα αυτά που λες για τη ζωή εκεί έξω. Το 50% λέει των νέων Ελλήνων επιστημόνων δηλώνει αρκετά αισιόδοξο για το επαγγελματικό του μέλλον. Το υπόλοιπο 50% δεν έχει φύγει ακόμα από την Ελλάδα. Είναι δύσκολα τα πράγματα, η αλήθεια είναι εδώ. Είναι δύσκολη και η απόφαση να φύγεις, Ειρήνη μου, έξω. Ξέρω πολύ καλά πως υπάρχουν ζόρια έξω. Υπάρχουν όμως και όλα αυτά θετικά. Βλέπεις τώρα. Εσύ έχεις 1,5 μήνα διακοπές μόνο για το καλοκαίρι. Και δεν μου συζητάς τα υπόλοιπα. Και σε βλέπω ότι ταξίδι ωραία κάνεις. Αλλά είναι δύσκολα, βέβαια, παιδί μου, τα πράγματα. Τέλος πάντων, εγώ θα σε πάω σε αυτά τα ωραία που ψάχνεις μετά από την Ελεονόρα Ζουανέλη παρέα με τον Κώστα Λιβαδά. Την επιμονή σου. Επιστρέφω να στα πω.

0: Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο του Love Radio Crete 102,8 μέχρι και τις 10. Και πάμε παραλία, πάμε στην πιο όμορφη παραλία. Σικάντας Escape Experience στον Καρτερό. Γιατί κάθε Σάββατο εκπέμπουμε ζωντανά από την πιο in love παραλία της Κρήτης. Μουσική, κοκτέιλ, sushi, brunch από το πρωί ως το βράδυ. Και εμείς εκεί με ανεπανάληπτους διαγωνισμούς για όλους εσάς. Κάθε Σαββατοκύριακο, σημειώστε το. Δύο τυχεροί ακροατές κερδίζουν ένα beach set και ένα δείπνο για δύο άτομα για αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπαίνοντας στο Instagram page μας, παπάκι Love Radio Crete, ακολουθείτε τα βήματα και καλή σας επιτυχία.
1: Τα Summer Sales ξεκινούν στην iStore.

0: Κάλυψε όλες τις προσφορές στο iStorm.gr ή επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα iStorm. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια, το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο, το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
3: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
2: Πήγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι με σιμεράκι στο Τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμονα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Και για το βράδυ, cocktail στο καφέ Μπάρα Αστικών, στο ποταμό. Live μουσικές βραδιές σε έναν χώρο που κάθε χρόνο ξεχωρίζει για τις πολιτιστικές και ψυχαγωγικές του εκδηλώσεις εδώ και 20 χρόνια. Φύγαμε για Κύθυρα.

Αυτή ήταν η Αναβίση και ο τραγούδι Αιγαίο εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο για λίγο ακόμα μέχρι και τις 10. Και πάμε σε κάτι που αφορά όλους εσάς που ετοιμάζεστε για κάποια μεγάλη στιγμή, για μια σημαντική εκδήλωση ή αν θέλετε απλά να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση. Μπορείτε να έχετε πάντα την καλύτερη επιλογή που καλύπτει πραγματικά το στυλ σας. Αξίζει λοιπόν να περάσετε από τον Κοντογιάννη, γιατί εκεί θα βρείτε πλούσια συλλογή σε ανδρικά κοστούμια για όλους τους τύπους, με προτάσεις από μεγάλους οίκους μόδας, από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Είτε ετοιμάζεστε λοιπόν για κάποια ιδιαίτερη περίσταση, είτε απλά θέλετε να ανανεώσετε την εικόνα σας και την καρταρόμπα σας, θα βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση mensfashion.gr. Και πάμε εμείς τώρα σε αγαπημένο Αντώνη Ρέμο και μη φύγεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Και έτσι όπως ταξιδεύουμε μουσικά, ταξιδεύουμε και γευστικά. Γιατί η γεύση είναι εμπειρία και γίνεται και απόλαυση στον Αμερικανό, στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Σε ένα χώρο φωτεινό, ζωντανό, με χαρακτήρα. Ένα σημείο συνάντησης από το πρωί ως το βράδυ. Σερβίρει στιγμές, σερβίρει όμως και μπέργκες κάθε γούστου, κάθε επιλογής.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου. Οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κρητικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
4: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
5: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
6: Έλα μαζί μου και σπάστο.
5: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
7: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτός ήταν ο Χρήστος Μάστορας με το τραγούδι Μαργαρίτα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Τι ωραία που είναι να πηγαίνουμε τις βόλτες μας, να κάνουμε τα road trips, να καταλήγουμε σε ένα βουνό, σε μια παραλία, όπου θέλουμε τέλος πάντων, και να έχουμε μαζί μας εκτός από την καλή παρέα μας και ένα καλό φίλο. Αυτό το βιβλίο που τόσο πολύ αγαπώ, ό,τι και αν είναι αυτό. Θέλετε να πάρετε μαζί σας συμβουλευτικό βιβλίο, κόμικ, μυθιστόρημα, ό,τι και αν είναι αυτό, είναι πάντα η καλύτερη επιλογή, γιατί μας ταξιδεύει, μας γαλινεύει, μας ηρεμεί και σίγουρα μας προσφέρει πολλά πράγματα. Αν θέλετε λοιπόν να βρείτε το κατάλληλο βιβλίο για εσάς, να ξέρετε ότι μπορείτε να βρείτε και υπέροχα βιβλία και στο Hotto Center. Στα Hotto Center Ηρακλείου μπορείτε να βρείτε τα πάντα βασικά. Αλλά εντάξει, έχουν και βιβλία. Και αυτή την εβδομάδα τα Hotto Center διάβασαν και μας προτείνουν τις Παστρικές. Οι Παστρικές από τη Σόφη Θεοδωρίδου και τις εκδόσεις Ψυχογιός. Είναι ένα πολύ αξιόλογο βιβλίο. Και για τους μικρούς μας φίλους προτείνουν Detective Clues, ο μυστηριώδης κωδικός από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μπορείτε να τσεκάρετε όπως και να έχει πολύ μεγάλη συλλογή και ποικιλία βιβλίων και όχι μόνο. Κάντε τη βόλτα σας από τα Hotto Center και πάντα κάτι θα βρείτε. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με Γιάννη Κότσερα και Σασμό. Επιστρέφω για ένα καλό βράδυ.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Αυτή ήταν η Scorpions με το τραγούδι Wind of Change εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο τρεις ολόκληρες ώρες και σήμερα 5η 16 Ιουλίου. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο από την Ταράτσα, λογικά. Γιατί πάντα περνάμε υπέροχα εκεί ψηλά στο 360 Roof, το μπαρ του Καψής Αστόρια. Και αξίζει να το δοκιμάσετε κι εσείς. Είτε θέλετε το πρωί να πιείτε ένα καφεδάκι, είτε να κάνετε τη βουτιά σας στα γρήγορα. Ό,τι και αν είναι αυτό, ξαναλέω, εκεί ψηλά η Ταράτσα του Καψής Αστόρια σας περιμένει από το πρωί. Καλησπέρα και ας αργήσατε από το πρωί, από τις 10 έως και τις 11:30. Λοιπόν, να είστε καλά, να περάσετε ένα πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και όσους αγαπάτε. Από εμάς, φιλιά πολλά.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
1: Νούμερο 3.
3: Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
1: Νούμερο 2.
4: Αλήθεια τώρα.
5: Αλήθεια τώρα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
4: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
2: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
5: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
6: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
5: Τι λες παιδί μου?
6: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
5: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
7: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κρητικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
8: Αγάπη, τρέξε!
9: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
8: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
9: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
8: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
9: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
8: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
9: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
8: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
9: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
10: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
8: Ωμικρον Εψιλον.
9: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

0: Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
5: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια.
2: So
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
5: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
6: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
5: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
6: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
5: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.
7: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
8: Έλα μαζί μου και σπάστο.
7: Ηράκλειο, Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
9: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
1: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Beaufort στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
0: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
0: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κίμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

0: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sale service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
3: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Hello, I'm Sam Smith.
6: This is Elton John.
7: Hey guys, it's Bruno Mars.
8: This is Alicia Keys.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
1: Κλείνω και έρχομαι.
0: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
1: Έφυγα!
0: Να παραγγείλω τις πίτσες.
1: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
3: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
2: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
3: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
4: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: Ηράκλειο, Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι.
5: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: και Miss Jet στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
1: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla, η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
0: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
3: Do, Na, Το, Φα, Ε, και, Σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.
5: Πολέμου στα τέξω, μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς.
4: Γιάννης Κότσιρας, Τρίτη 21 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω

0: να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Είναι το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Ωραία μας θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John. Hey guys, it's Bruno Mars. This is Alicia Keys.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take my look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: περισσότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά

0: κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Hello, I'm Sam Smith.
2: This is Elton John.
3: Hey guys, it's Bruno Mars.
4: This is Alicia Keys.